0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: μαζεμένα.
1: Δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα 96,6.

0: Ναι.
1: Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
5: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα. Μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
10: είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
11: Ναι.
10: Έλα ρε παιδί μου.
12: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό
13: και γυμνασμένο.
14: Γρηγόρης Αρναούτος.
15: Γρηγόρης Αρναούτος. Να το πιαστιάσα.
16: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
17: Ζόρδος Διανός.
18: Τι πλάζα μου έχει χυθεί, κουκλής.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα. Κάποιος να φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
1: Ένα, τρία, δύο, ένα.
3: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμη μια φορά εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Δεν έχει αλλάξει κάτι όπως ήμασταν. Είμαστε, είναι στο άλλο μικρόφωνο απέναντί μου ακριβώς, ο ένας ο μοναδικός.
1: Απλά τώρα το παίρνω το μικρόφωνο.
0: Ο ανεπανάληπτος
1: Νίκος Καλούδης.
0: Το θέμα είναι ότι το πήρες τώρα, μόλις βγήκαμε στον αέρα.
1: Η αλήθεια είναι το γιατί ένιωσα ότι είσαι μόνος σου τώρα.
0: Τώρα το νιώσες. Τώρα. Εγώ νιώθω πολύ καιρό μόνος μου, να ξέρεις.
1: Και τι δεν είναι.
0: Σε αυτό το ηλίθιο χαμόγελο καλούν σε μένα. Λοιπόν, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2026, κάπου στα 6 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Περιμένουμε και τις υπόλοιπους σε πολύ πολύ λίγο. Τα άλλα παιδιά δηλαδή, καταλάβατε τώρα.
1: Σοφία το σταμάτη, την Κετούλα και...
0: Χρόνια πολλά να πούμε στην Πολυξένη, στην Ήρυδα, στην Ραΐδα, την Ξανθήπη και τον Ξανθήπο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Σεπτεμβρίου του 1999. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET ή BINET, δεν ξέρω πώς λέγεται, για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων μιας χωριστής κατηγορίας ανθρώπων που σχετίζεται ερωτικά και με τα δύο φύλλα. Γρήγορα ο ερωτισμός ξεπέρασε τα στενά όρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εξαπλώθηκε.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα σας, τι κάνετε, γιατρέ, περάστε. Δεν μπορώ, θα το λέω κάθε μέρα.
1: Δεν γίνεται. Είναι και ο τρόπος που την κρατάς. Δεν είναι μόνο ότι την έχεις. Είναι και ο τρόπος που την κρατάς.
0: Το νιώθει εκείνη την ώρα, να ξέρεις. Το νιώθει, το νιώθει.
1: Έχεις και το περπάτημα του γιατρού.
0: Ήθελες να γίνεις γιατρός, γλυκούλη μου, όταν ήσουν μικρός.
2: Ήθελα να προχωράει, Παναγία, να μην. Παναγία, βάλτε λίγο στο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα, αφεντικό.
2: Γιατί άσερα τη βλακή. Τι έχεις πει,
0: μόνο τα χρόνια πολλά.
2: Μόνο τα χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι γίνεται 7 λεπτά μετά από τις 7 και καιρός έξω έτοιμος για βροχή. Και καθόμουν τώρα και σκεφτόμουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
1: Έχω ακούσει το Σάκη εγώ, οπότε.
2: Έχεις ακούσει?
1: Έχω ακούσει.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σας πω όμως.
2: Και για το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, λέει Σαββατοκύριακο θα πει αύριο.
2: Ναι. Εντάξει, σήμερα τι είναι, Τρίτη.
1: Τετάρτη
2: ή Τρίτη.
1: Τετάρτη,
2: ναι, μάλιστα. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας. Να πούμε ότι Παγκόσμια Μέρα Αμφισεξουαλικότητας γορτάζεται κάθε χρόνο 23 Σεπτεμβρίου από το 1999. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία.
0: Το είπα αυτό, το είπα. Είπα και την Παγκόσμια Μέρα.
2: Α, συγγνώμη. Λοιπόν, σαν σήμερα είναι 23
0: Σεπτεμβρίου. Βέβαια, επανάληψη. Μη τη πάση μαθήσεως.
2: Αυτό είναι έτσι ακριβώς.
0: Νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος.
2: Λοιπόν, πάμε για το σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Μάλιστα, το 1966, εδώ στην, εδώ στην Ευρώπη και στην Αγγλία, στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, διακόπτεται η συναυλία του Rolling Stones μετά από ανεξέλεγκτη εισβολή θαυμαστός του στη σκηνή.
0: Πλάκα κάνει.
2: Ναι, τι
0: σαν security δεν είχαν.
2: Όχι, δεν είχαν τα ζωμπά, από ό,τι φαίνεται πήγε.
0: Αυτό είναι και που τραγούδησε και ο Αργυρός Γρηγόρη.
2: Ναι, το Royal Albert Hall νομίζω. Και όχι μόνο, πάρα πολλοί κόσμοι έχουν τραγουδήσει.
0: Ναι.
2: Ο Ρέμος.
1: Καλά, δεν είχε φύλαξη εκεί πέρα.
2: Η Νατάσα. Έχει, εντάξει.
0: Έχει τραγουδήσει τόσους κόσμους εκεί.
2: Πολύ κόσμος.
0: Και γιατί έγινε γνωστό μόνο όταν πήγε ο Αργυρός.
2: Αυτό πάνω σου είναι εσένα.
0: Λες, ε.
2: Ναι, λέω αυτό ακριβώς.
1: Έχει χόρεψε ζεμπέκι.
2: Μάλιστα. 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, παρακαλώ.
0: Χρόνια πολλά να πω στη γυναίκα μου, στα πεθερικά μου.
2: Είναι του ΚΚΕ.
0: Παλιά, παλαιόθεν.
2: Του ΚΚΕ είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Το 2000 ο Πύρος Δήμας κερδίζει σαν σήμερα το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών. Γεια σου, ρε Πύρο. Και μας κάνει περήφανος. Τι ωραίες στιγμές έχουμε ζήσει. Εδώ σε επανάληψη τα βλέπεις και
5: αναφέρεσαι. Και σου σηκώνει τη τρίχα.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Και καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Νάνση.
1: Καλημέρα, Νάνση.
2: Το 2020 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αρνείται να δεσμευτεί για ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας εάν χάσει τις προεδρικές εκλογές. Πράγματα βέβαια πρωτόγνωρα που δεν τα είχαμε ξανακούσει. Από τους θανάτους, σαν σήμερα το 39 φεύγει ο Φρόιντ, ο μεγάλος Φρόιντ, αυτός έτσι πολλές φορές είναι ο πατέρας της ψυχανάλυσης όπως λένε, η επίσης τεράστια διδός Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, ενώ σαν σήμερα γεννιέται, ο Κώστας Τουρνάς, έχει γενέθλια, γεια σου ρε Κώστα, τα είπαμε πέρσι.
5: Και
2: μια...
5: και ο Λεωνίδας ο Σόζου σήμερα.
2: Αλήθεια.
5: Μας έφερε γλυκό.
0: Μου, χρόνια πολλά.
5: Και
2: ο Μπρους Σπρίγκστιν και ο Χούλιο Ιγκλέσιας.
1: Α, πολύ.
2: Α, βάλουμε έτσι ένα ωραίο τραγουδάκι και από Χούλιο έτσι αυτό. Αυτά χρόνια πολλά και σε εσάς. Τι είπαμε ότι είναι, να πω, ο Αλμάντο είναι κανονικά. Είναι εδώ,
0: είναι μαζί μας.
2: Ναι. Να το δω και να πούμε μια καλημέρα. Δεν είναι...
0: Οπωσδήποτε σήμερα.
2: Γιατί οπωσδήποτε σήμερα.
0: Γιατί Τετάρτη σήμερα, περίεργη μέρα.
2: Εντάξει, δεν είσαι έτοιμος, Νικόλα, κοιμάσαι.
1: Για μιλά τον Αλμάντο.
2: Αλμπατό.
0: Να, να του.
2: Αλμπατό.
6: Γεια χαρά.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνει.
6: Μια χαρά, εσύ.
2: Μια χαρά. Μήπως ξέρεις που είναι ο Λιανός και έχει αργήσει.
6: Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Τι είχε, ραντεβού.
2: Ξέρω εγώ.
0: Εκπομπή. Βέβαια, έτσι τον αντιμετωπίζουμε. Σαν να
6: πέρασε. Δεν το ξέχασα.

0: Πάμε να δούμε και τι γίνεται επίσης με τα νέα της ημέρας. Εδώ μου έχεις βάλει ένα νέο Παναγή,
1: ναι.
0: Χωρίς να είναι το τίτλος. Πώς εντόπισαν το βιντεοφόρο να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό.
1: Και δεν έχει τίτλο.
0: Όχι.
2: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, αυτό το βιντεοφόρο που λέει να εντόπισαν να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό.
1: Το είδατε αυτό, ναι.
2: Εγώ δεν το είδα.
0: Πολύ γνωστή εταιρεία.

0: θα το ανακαλύψουν, έτσι δεν είναι? Ποιος είναι, αλλά δεν
1: το αποδείξαν ότι... οι άνθρωποι. Δεν έχουν καμία επιλογή.
0: Α, ωραία, άρα λοιπόν υπάρχει ένας τύπος που μπορεί να είναι μαλάκας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Μπορεί να είναι μαλάκας. Να στέλνει τα απόβλητά του τα βιομηχανικά εδώ.
1: Και να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ολόκληρη εταιρεία.
0: Σε μια ολόκληρη εταιρεία που τρώει ψωμί, κόσμος και κοσμάκι.
1: Χιλιάδες κόσμος,
0: επειδή αυτός είναι γελίος.
1: Ακριβώς.
0: Ο τύπος και ρίχνει τα βιομηχανικά απόβλητα μέσα στον κυφισό.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό λέμε πόσο προσοχή χρειάζονται και οι συνεργάτες. Από την άλλη, αν έχει τώρα, φίλε, πάλι εκατοντάδες συνεργάτες, τι να πρωτοπρολάβει.
1: Τι
0: να πρωτοδύστερα, Πανάγια μου. Συνεχίζουμε. Μητσοτάκης, οι εκλογές αφορούν το μέλλον. Αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να τα πανάνε εξέλεγχτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Ανάμεσα στην εξαγγελία και στην τιμή λείπει η αριθμητική. Απαντά το Υπουργείο Οικονομικών στον Αλέξη Τσίπρα για τα καύσιμα.
1: Και επειδή είναι προεκλογική περίοδος, να ξαναπούμε λίγο αυτό που έχουμε πει. Προσέξτε τι λέτε πριν τις εκλογές. Προσέξτε τι τάζετε.
0: Έχω. Ναι, θα
1: όχι,
0: σου...
1: γιατί.
0: Έχω νέο,
1: έχουν περίμενε. Αρχίσει όλοι και δίνουν πάλι.
0: Περίμενε, σου λέω.
1: Μοιράζουν χρήμα για την πολιτική.
0: Έχω νέο, σου λέω. Έχω νέο. Και, το θυμάστε, το έλεγα εδώ και χρόνια και στα καλά νέα της ημέρας, που δεν τα λέει κανένας. Κανένας. Τα περνάνε όλοι στα γρήγορα, γιατί από το πρωί μέχρι το βράδυ που ανοίγει την τηλεόραση δεν βλέπει τίποτα άλλο εκτός από το ίδιο θέμα που παίζει τώρα τον τελευταίο καιρό για την όλη αυτή η ιστορία.
1: Και ειδικά ο κύριος Τσίπρας που έχει και βαρύ ποινικό, βαρύ έτσι ποινικό προϊστορία.
0: Ποινικό και στην παρελθόν.
1: Όχι, παρελθόν. Ναι. Λέγοντας go back κυρία Μέρκελ, τα μνημόνια τα σκίζουμε και ο φόρος έμφυα είναι ένας φόρος που δεν καταργείται.
0: Εντάξει, εντάξει. Από τις 6 ώρα το πρωί που ανοίξει την τηλεόραση μέχρι την ώρα που ξεκινούν στις 9 η ώρα τα σύριαλ, που εκτός και αυτά αν θέλεις να είναι κομμωδία ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι τις 9 δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα διασκεδαστικό. Τίποτα, φίλε. Αν θα πεις λίγο τον εκατομμύριο, κάνε άλλο παιχνιδάκι. Μιλάμε για τώρα για 15 ώρες τηλεόρασης να είναι 2 ώρες ψυχαγωγία. 3 ώρες. Όλοι! Και σχεδόν η μαθηματολογία να είναι λες και είναι η ίδια εκπομπή.
1: Και μετά
0: ο κάθε δημοσιογράφος με την εμπειρία του και με το πόσο την ομάδα του και πόσο καλός είναι, ενώ αυτός που ψάχνει και
1: είναι ποιος θα ξεχωρίσει.
0: Είναι αυτός που ξεχωρίζει.
1: Μην αναρωτιόμαστε όμως μετά το γιατί όλη η νεολαία έχει γυρίσει πλάτη στην τηλεόραση και είναι στις πλατφόρμες.
0: Μεγάλη συζήτηση τώρα.
1: Αυτό.
0: Πάμε παρακάτω, ας μην το συζητήσουμε. Απίστευτο περιστατικό στις Σέρες, προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και ζήτησαν λεφτά από το θύμα για να συλλάβουν άλλους απατεώνες.
1: Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, παιδιά. Απατεωνιές. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Σε παίρνουν τηλέφωνο και δεν ξέρεις πώς θα απαντήσεις.
2: Ξέρεις, καρφίζονται πράγματα,
1: ναι, ρε,
2: για να κλέψουν.
1: Ναι.
2: Έξυπνους τρόπους για να κλέψουν μονίμως.
0: Εδώ πάλι έβλεπα τώρα το πρωί, άνοιξαν μια τρύπα ρε φίλε για να βάζουν κάτι καλώδια, πώς το λένε, ίνες, οπτικές ίνες. Ναι. Φύγανε ρε φίλε το βράδυ, δεν είχε φωτισμό στον δρόμο, άφησαν την τρύπα ανοιχτή και έπεσε ένα φορτηγό μέσα τώρα εδώ, ευτυχώς που δεν έπεσε μηχανή δηλαδή, έκλεισε ο δρόμος, δεν ξέρω εκεί στην Ιερά Οδό, κάπου εκεί κοντά ήταν. Ρε φίλε και λέω, τι γελία πράγματα είναι αυτά, σε ποια χώρα σοβαρή θα φεύγανε, πα στην Ιαπωνία, πα στη Γερμανία, πα στην. Βρετανία, ο κάθε άνθρωπος που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά να κάνει έχει φοβερές ευθύνες. Δηλαδή δεν τολμάς, βάζουν. Εδώ κοπανάει ένας, παίρνει μια κορδέλα από αυτά που δίνουν τα δώρα. Φάζει ό,τι κορδέλα βρει, καμιά ομορφιά, καμιά αισθητική. Τα παρατάνε έτσι όπως τα παρατάνε. Βλέπεις εδώ χτίζουν ένα κτίριο στη Βρετανία και αυτά είναι όλα σαν να βλέπεις, σαν να είναι δέμα για κορίτσια. Όλα περιποιημένα από τη στιγμή που αναλαμβάνει ένα έργο και είναι δημόσιο, θα είναι όλα όμορφα. Εδώ τίποτα. Γιατί δεν βάζουν, ρε παιδί μου, ευθύνες. Ότι όποιος αναλάβει αυτό το έργο θα πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και να βάλει. Γιατί το 2026 τόσα χρόνια ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, για πάρα πολλά πράγματα. Έβγαινα έξω και έλεγα, λέω, κοίταξε να δεις. Βάζουν τα κολονάκια τους, τα αυτά τους, σως, φωτάκια να προσέχει για τον κόσμο. Εδώ ο πανάρχος σηκώνεται και φεύγει. Έπεσε το φορτηγό, εντάξει. Έγινε μετά. Σε 7 χρόνια θα γίνει η δίκη. Θα πει εκεί ο άλλος ότι μα εμείς το βάλαμε, αλλά κάποιος άλλος το έβγαλε. Θα αθωθεί. Έχασε ο άνθρωπος τη δουλειά του με το φορτηγό. Χάλασε, δεν θα πάει 20 μέρες φαγητό στο σπίτι. Θα πληρώσει και από. Σου λέω μια. Δηλαδή είναι μια σειρά γεγονότων που το ένα φέρνει το άλλο. Γιατί είμαστε ρε φίλοι, δεν ξέρω τι. Ειλικρινά. Έχω πάθει σοκ. Και επίσης πάρα πολύ κακία. Και πάρα πολλά νεύρα. Κακία και νεύρα έξω. Μίσος. Μίσος, ρε φίλε. Βασιλεύει το μίσος. Μίσος.
2: Καλά, να αναφέρουμε βέβαια και ότι πάλι έγινε μια γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα. Θέλω να πω, δεν ηρεμεί η κατάσταση και με τίποτα. Ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Όχι, θέλουμε τώρα το βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Πότε έχει χθες έγινε αυτό πάλι?
2: Όχι. Α. Έχει κάποιες μέρες.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Άγγιξε τα 2,2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης, τα 2,21 ευρώ έφτασε το ντίζελ κίνησης. Να, ένα πολύ έτσι νέο που μας έκανε πολύ περήφανο, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος που είχε έρθει και είχε παίξει και στον εκατομμύριο.

0: παίκτης που κολύμπησε από την Ελλάδα μέχρι την Ιταλία.
1: Μπήκε στο ρεκόρ Γκίνες, λέει.
0: Μπήκε στον καλά, πονούσε όλο μου το σώμα. Τι να μην μπορεί να έβρε σπίρο μου. Εδώ εμεί μπάνιο κάνουμε στον ντουζ και πονάει.
1: Είμαστε πτώματα μετά.
0: Πτώματα, θέλουμε δύο λεπτά. Θέλουμε τρει ώρε για να κοιμηθούμε. Εσύ που κολύμπησε μέχρι την Ιταλία.
1: Δεν υπάρχει ο τύπο τώρα που έκανε πολλά συγχαρητήρια.
0: Για να πλύνουμε τα πόδια. Πονάει μέσα μα, δεν μπορούμε να. Να σε έχει ο Θεό καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Για τη θάλασσα το καλοκαίρι δεν το συζητάμε, γυρνάμε πτώματα σμίτι.
0: Και μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Για τι απέκτε. Για να πάρει χρήματα για να βοηθήσει αυτό το πράγμα που πάει να κάνει. Αυτό το ρεκόρ που κάνει.
1: Όντω.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τρία τελευταία νέα ακόμα.
2: Ερώτηση, πήρε χρήματα.
0: Νομίζω είχε πάρει κάποια χρήματα. Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το ποσό. Λοιπόν, η Αθήνα παντά στην τουρκική κινητικότητα. Κίμωνο και κένταυρο μέχρι να έρθει η ασπίδα το Αχιλλέο. Στόλο στο Αιγαίο γυμνάσια με Ισραήλ στην Αίγυπτο Δένδια. Ντόναλντ Τραμπ στον ΟΗΕ πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση. Να το βοηθήσει, να ορθοποδήσει, αλλά να φυκεί αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν πώς πρέπει να φέρονται, γιατί δυστυχώς, όχι για το Τραμπ, για το πώς φέρονται στις γυναίκες και αυτά που συμβαίνουν μέσα στο Ιράν, που από ότι.
1: Η κουλτούρα του είναι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι η κουλτούρα του. Παναγίδα, το Ιράν ήταν μέσα.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στην εποχή για τέτοια κουλτούρα.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει κουλτούρα είναι. Να υπάρχει σεβασμός και ισότητα. Αυτό και όχι αυτή τη τυραννία που υπάρχει για τις γυναίκες. Είχαμε βγάλει και μια Ιρανή κοπέλα που ζει στην Ελλάδα και είπε ότι τα πράγματα είναι τραγικά. Εντάξει, είπαμε τώρα. Αυτά είναι συζητήσεις εμείς που τα λέμε από το μικρόφωνο, αλλά επειδή ρωτάει. Λοιπόν, δύο τελευταία νέα, ούτε μασάζ ούτε σάουνα. Επιχειρηματίας ανοίγει Ινστιτούτο, όχι τελευταίο είναι. Ανοίγει Ινστιτούτο ξυσίματος.
1: Για σένα το βάλα αυτό να ξέρεις. Εσένα σκέφτηκα.
2: Πες μας την είδηση.
1: Πες παιδί μου την είδηση, μην τα παρατάς.
0: Έχω σοβαρό πρόβλημα. Ως νέα μέθοδος χαλάρωσης είναι πλέον ανοίγει Ινστιτούτο ξυσίματος.
1: Τέλος τα σπα, τέλος τα μασάζ.
0: Γίνει στο σύζυγο στο σαλόνι και ο πελάτης πληρώνει για να του ξύνουν την πλάτη. Εγώ καταρχάς θέλω να σας πω, πρέπει να είναι οικογενειακό, γιατί το λέγαμε με τη συγχωρημένη τη μάνα μου. Και μου λέει Γρηγόρη, και εμένα με κρυβεύει πλάτη και τον παππού τον. Πρέπει να είναι κάτι, ένα πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, σαν αρκούδα όπου βρω δέντρο, γωνία, έχω πάρει ξύστρα πίσω. Παρακαλώ την Άνση εδώ, τον Παναγίνα μα ξέρει. Λέει μου, φίλε. Αλλά έχει φαγουρίσει πλάτη μου, να πούμε.
1: Ορίστε, σου βρήκα τη λύση. Θα πας εκεί.
0: Θα πάω μέχρι την Κίνα, ε.
1: Γιατί δεν. Ορίστε, να μια μπίζνα ωραία.
0: Ναι.
1: Φέρ το και εδώ.
0: Τι να κάνω.
1: Θα βάλεις την Άνση μέσα να έχει τον κόσμο να του ξύνει.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Να ξύνω τον καθένα. Εγώ θα ξύνω τον Γρηγόρη, θα ξύνω τον καθένα.
0: Άκου, βέβαια, εμείς
1: σαν, πληρώνεσαι,
0: εμείς σαν Έλληνες την έχουμε ξεκινήσει αυτή την τεχνική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες.
1: Γρηγόρη!

0: 25 λεπτά μετά από τις 7, σίγουρα σηκωθήκατε λίγο αγχωμένοι για το τι θα γίνει με τον καιρό τις επόμενες ώρες. Σε περίπου 25 λεπτά από τώρα, σαν Ξερνότουλου, θα μας δώσει το στίγμα της σημερινής ημέρας. Τι θα γίνει σήμερα Τετάρτη στις 23 του μηνός και πόσο θα συνεχιστεί αυτή η κακοκαιρία. Οπότε σε λίγο θα ξέρετε τα πάντα, λίγο πριν μπουν τα παιδιά στις τάξεις. Να πούμε μια καλημέρα στο F4 Design που είναι στην παρέα μας, αυτή η εταιρεία η απίθανη που πραγματικά φτιάχνει ό,τι κι αν βάλετε στο μυαλό σας, ό,τι κι αν είδατε σε φωτογραφία, σε περιοδικό, οτιδήποτε άλλο. Είναι handmade έπιπλα που τα κάνουν μόνοι τους για όλα τα βαλάντια, από μια καρέκλα μέχρι ένα σαλόνι, μέχρι κρεβατοκάμαρα, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε, μέχρι και ένα ολόκληρο πλοίο ή ένα ολόκληρο μαγαζί νυχτερινό που φτιάχνουν καναπέδες. Μπορεί να σας το φτιάξει και είναι ίσως από τα πιο must πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει showroom. Πηγαίνετε σε ένα γραφείο, τα βλέπετε όλα τρισδιάστατα, ακόμη και το σπίτι σας σας φτιάχνουν τρισδιάστατο και βλέπετε μέσα σε αυτό που θέλετε να φτιάξετε, αν ταιριάζει ή όχι η όλη ιστορία. Κάτι μαγικό, κάτι μοναδικό. Μπράβο στα παιδιά, επαγγελματίες όλοι από διακοσμητές της εταιρείας μέχρι όποιος και αν είναι εκεί, σας βοηθάει για να πάρετε μια απόφαση για πράγματα που θα τα έχετε για πολύ καιρό μέσα στο σπίτι. www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design για να δείτε και πάρα πολλούς αναγνωρίσιμους ανθρώπους που προτιμούν αυτή την εταιρεία. Θα σας κάνει εντύπωση που έχουν διαλέξει οι περισσότεροι καναπέδες ή καρέκλες για να το έχουν μέσα στο σαλόνι. Αυτό είναι το F4 Design. 6936 10 10 22, στείλτε ονοματεπώνυμο και F για την κλήρωση που θα γίνει τέλος Οκτώβρη.
1: Καλή αρχή για στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο ξεκίνημα. Από φέτος η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Έχει ένα νέο σκονάκι και είναι το ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση τώρα ακόμα πιο χαμηλά. Και σούπερ παροχές, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students όσο παίζει το επόμενο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάποια νέα ωραία έτσι για να ξεκινήσει και η μέρα ωραία που τα κρατάω
2: καμιά φορά. Να μην πω κι εγώ κάτι, έτσι γρήγορα.
0: Όχι μόνο, να μην πεις, γιατί να πεις εσύ, τι με το ζόρι να πεις εσύ οτιδήποτε.
1: Όχι με το ζόρι, αυτό μετά τις
2: ήθελα να το πω.
0: Πάμε παρακαλώ λίγο για τα ωραία νέα που τα περνάνε κάποιοι και ούτε καν τα σχολιάζουν, ε. Λοιπόν, η Ισπανία έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εξέλεξε βουλευτή περιφερειακού κοινοβουλίου με σύνδρομο Down από τη Βαλένθια.
1: Να, ωραίο νέο.
0: Όχι ωραίο νέο, πάρα πολύ ωραίο νέο. Και είναι μια γλυκύτατη κοπέλα, άμα τη δείτε, υπέροχη. Και λέω πόσο προχωρημένη και πόσο μπροστά είναι.
2: Σε ποια χώρα έγινε αυτό?
1: Ισπανία.
0: Στην Ισπανία. Ωραία. Ισπανία και από τη Βαλένθια. Ένα νέο που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ και μπορώ να σας το πω. Τα πάντα, τα γνωστά πάντα, αυτά τα αγαπημένα μας σαρκουδάκια.
1: Τα γλυκούλια.
0: Τα γλυκούλια και αυτά. Πλέον δεν είναι στο όριο της εξαφάνισης.
1: Α, έχουμε γεννάνε.
0: Αυτά ήταν στο όριο της εξαφάνισης και οι Κινέζοι είχαν μέχρι θανατική ποινή αν πείραζες ή αν έκανες κακό σε πάντα. Ναι, ήταν τόσο πολύ πλέον ότι θα εξαφανιζόντουσαν τα πάντα από τον πλανήτη. Και πλέον το νέο είναι ότι δεν είναι στο όριο της εξαφάνισης.
1: Πώς παράγονται, είναι αρσενικό θηλυκό, γίνεται.
0: Όχι. Πάει θηλυκό με θηλυκό, αρσενικό με αρσενικό και μετά.
2: Αυτή η ερώτηση τώρα τι ήταν.
1: Δηλαδή καμούνε τον έρωτα τα πάντα.
0: Έλα, πρέπει να στα πάντα.
2: Δεν ξέρω τι παθαίνει ο άνθρωπο. Δεν έχει πιει καφέ.
0: Συνεχίζω. Η Ολλανδία κλείνει φυλακές καθώς οι δείκτες εγκληματικότητας έχουν πέσει πάνω από 20. Έχει πέσει μάλλον πάνω από 20 φυλακές κλείσανε από το 2009. Κλείσανε 20 φυλακές φίλε από το 2009.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτά να τα βγάζουν από το μυαλό τους για να μας κάνουν να είμαστε λίγο πιο καλά.
2: Εγώ είδα μια Ολλανδική σειρά τώρα στο Netflix.
0: Σας παρακαλώ, αυτό που σας λέω είναι σοβαρό.
2: Γρηγόρη, και εγώ σοβαρό είναι αυτό που σου λέω. Πολύ εγκληματικότητα είχε.
0: Τα πάντα πως γεννάνε. Μην γελάς ρε ανόητε όταν σου λέω ωραία νέα. Μπορεί να το τσεκάρει κάποιος να πει να δει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όχι. Μπορεί, αλλά πολύ καλά για να είναι αληθινά.
2: Αυτό που σου λέω με την Ολλανδία. Πολύ εγκληματικότητα στη σειρά που είδα.
1: Ολλανδία είπε.
0: Ολλανδία. Εσύ τι άκουσε?
1: Φιλανδία.
2: Εγώ Ολλανδία.
0: Λοιπόν,
3: παιδιά, τι εννοείται τι άκουσε?
0: Τι εννοείς?
3: Είπε ο άνθρωπος Ολλανδία και σας ακούτε Αλαντάλα.
1: Εντάξει ρε παιδιά, πρωί.
2: Εγώ δεν άκουσα Αλαντάλα.
0: Πρωί είναι, τι κάνουμε την Παναγή τώρα, 15 χρόνια πρωί.
2: Για συγγνώμη, εγώ δεν το πιστεύω απλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Νορβηγία πέτυχε το αδιανόητο, γινόμενη η πρώτη χώρα στον κόσμο που έφτασε σε μηδενικά ποσοστά αποψήλωσης των δασών. Πλέον δεν αποψηλώνουν ούτε ένα δέντρο. ούτε ένα δέντρο. Αυτή είναι η υπέροχη Νορβηγία.
1: Πότε θα διαβάσει ένα θέμα και για την Ελλάδα,
2: ναι, βρε Γρηγόρη, δηλαδή έλεος τώρα.
4: Εμείς μας δεν έχουμε τίποτα καλό.
2: Τους Ολλανδούς, λοιπόν, τους Ισπανούς, πες και για την Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει τίποτα καλό, παιδιά.
2: Ναι, ναι, μα δεν γίνεται τώρα.
0: Άκου,
2: από ψήλου η Νορβηγία.
0: Άκου αυτό που έλεγα πριν από καιρό. Έλα. Γιατίς, αλλά κανένας δεν θα το κάνει και κανένας εισαγγελέας δεν θα παρέμβει από μόνος του, που είναι πολύ σημαντικό. Η Ουαλία λοιπόν πρόκειται να γίνει το πρώτο μέρος στον κόσμο όπου οι πολιτικοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης επειδή είπαν εν γνώση τους ψέματα κατά τη διάρκεια προεκλογικών εκστρατείων. Ο νόμος εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2026.
1: Ορίστε.
0: Τα ακούσατε, κύριε.
2: Καλά, όταν γίνει, κύριε, τότε να μας το πεις.
0: Όχι, περίμενε να σε. Περίμενε.
1: Σιγά μην περάσει αυτό από το δικό μας
0: κοινό. Περίμενε, φίλε μου, γιατί θυμάσαι που έλεγα πριν από πολύ καιρό ότι πρέπει ένας εισαγγελέας να παίρνει τα πολιτικά προγράμματα όλων των κομμάτων πριν τις εκλογές. Γιατί, ρε φίλε, εγώ είμαι ένας τύπος λαοπλάνος, τρελός λαοπλάνος και αρχίζω και λέω τι θέλω. Άκου τώρα.
1: Θα σας δώσω λεφτά.
0: Άκουσε, όχι, δεν είναι πολύ σημαντικό. Θα σας δώσω λεφτά. Θα σας κάνω. Μην τους ακούτε αυτούς. Εγώ θα ρίξω τη βενζίνη. Εγώ θα σας δώσω 2.500.
2: Περίμενε.
0: Έχω και από πίσω μου 5-6 δυνατούς, καταλαβαίνεις, επιχειρηματίες που έχουν μια βάση πάρα πολύ δυνατή και γουστάρουν και έχουν τον λόγο τους ότι εγώ πρέπει να ανέβω στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν υπάρχει και από πίσω μια τεράστια εκστρατεία για μένα και αρχίζω και λέω πράγματα. Και βγαίνω. Και δεν κάνω τίποτα από αυτά που είπα, γιατί δεν είχα κανένα πρόγραμμα ουσιαστικό.
2: Καλά, μόλις περιέγραψες το 90% των πολιτικών.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Όχι, δεν κάνω τίποτα από τα προγράμματα που είπα, έτσι κάνω το 5%. Τα είχα δικαιολογήσει οτιδήποτε άλλο. Τι λες, ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ που τη διάρκεια των
1: εκλογών.
0: Όχι, κοροϊδεύεις. Αυτά που θα λες, θα πρέπει ο εισαγγελέας να παίρνει όλα τα προγράμματα.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι είναι. Δεν μπορεί να λες ότι παρούφα σου κατέβει. Και το λέω για όλους. Δεν μπορεί να λες ότι βλακεία σου κατεβαίνει να λες εσύ και μετά ο άλλος να πιστεί. Επειδή είναι πονεμένος, επειδή είναι πικραμένος, επειδή περνάει δύσκολα και δεν έχει να πληρώσει, έρχεται κάποιος, του τάζει τα πάντα, αλλά μετά μόλις βγαίνει πάνω, λέει, όπως έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, αλλιώς τα νόμιζα, λάθος έκανα.
2: Να μην νόμιζες.
0: Κάτι δεν πήγαινε καλά. Καλά, συγγνώμη, πρώτη φορά είναι. Τι λες, ρε φίλε, τι τα είπες τότε αυτά. Εύχομαι στην Ουαλία να γίνει και να γίνει νόμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάθε κόμμα και πρόεδρος θα έχει. Υπάρχει περίπτωση φυλάκισης, ο πρόεδρος του κάθε κόμματος, αν σε περίπτωση που βγει, δεν κάνει το 80% αυτών που είπε στην αυτή. Μπράβο στην Ουαλία, έτσι αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Έτσι αλλάζουν οι ζωές των ανθρώπων. Έτσι.
2: Έχει γίνει και αλλού.
0: Νομίζω ότι υπάρχει χώρα που διώκεται ποινικά το πρόγραμμα του κάθε κόμματος αν αποκλίνει.
2: Αχ, ρώτα λίγο τον Αλμάδα.
0: Ναι, δεν. Να το ρωτήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το ρωτήσω λίγο.
2: Ρώτα αυτό, λίγο.
0: Ναι, να το ρωτήσω. Αλμάντο, να πούμε για εσάς που πήγατε εμβόλυμα ότι με AI, ο Αλμάντο είναι AI.
1: Συνεργάτης μας.
0: Συνεργάτης μας. Αλμάντο! Αλμάντο,
5: ναι, τι γίνεται.
0: Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποια χώρα στον κόσμο που να διώκονται οι εκλογικές.
2: Που οι πολιτικοί, εάν δεν κάνουν αυτά που είπαν.
0: Συγγνώμη, λεπτό, γιατί είναι
5: πρώτο. Ναι, τώρα. Κάτσε.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν μου δώσουμε
5: ένα λεπτό.
0: Υπάρχει μια χώρα στον πλανήτη αυτό που τα προεκλογικά προγράμματα ή οι προεκλογικές υποσχέσεις των πολιτικών, λίγο δηλαδή πριν από τις εκλογές, αν δεν υλοποιηθούν όταν γίνει η κυβέρνηση, να διώκεται ποινικά.
5: Θα τα δούμε.
0: Μια χαρά καταρνάς.
5: Ναι, κατάλαβε ο Ντάς. Αν δηλαδή υπάρχει χώρα στον κόσμο στην οποία αν κάποιος πολιτικός δεν υλοποιήσει το προεκλογικό του πρόγραμμα, τον βάζουν φυλακή. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Διώκεται ποινικά.
5: Αλλά άκουσες κάτι για κάποιες χώρες.
0: Ναι. Πες το ρε Αλμάντο, συγγνώμη.
5: Όχι, δεν νόμιζετε.
0: Μίλα εκεί που το πήρες, που βιάξε να το απαντάς. Πες μου λίγο.
5: Δεν φαίνεται να υπάρχει γενικός τέτοιος νόμος. Αλλά άκουσα για κάποιες χώρες που άλλες πράξεις πολιτικών μπορεί να διώκονται ποινικά.
0: Όπως.
5: Αλλά όχι ακριβώς όπως.
0: Όπως
5: δωροδοκία ή νοθεία. Να σου πω, βρήκα και μια πρόσφατη αναφορά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο μια πρόταση να γίνουν οι πολιτικοί ποινικά υπεύθυνοι για ανεκπλήρωτες προεκλογικές υποσχέσεις. Αλλά αυτό ήταν πρόταση. Όχι.
1: Βρετανία είπε.
0: Η Ουαλία στην
1: Βρετανία. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο είπε.
0: Η Ουαλία ανήκει εκεί, Παναγία.
2: Καλά, δεν ξέρω.
0: Στην Ουαλία.
2: Στην Εύρα, Γρηγόρη. Περίμενε, δώσ'
5: μου λίγο. Περίμενε. Στην Ουαλία.
2: Σε άλλη χώρα υπάρχει αυτό. Που να έχει γίνει.
5: Δεν νομίζω.
2: Τι δεν νομίζει.
5: Περίμενε να δούμε τι γίνεται.
2: Στο καφενείο.
5: Δεν νομίζω ότι κάποιος πολιτικός επιλεγμένος φυλακίζεται
2: σε άλλη
5: άμα
2: χώρα
5: δεν δίνει
2: αυτό
5: το
2: υπάρχει
5: πρόνο.
2: Αυτό, όχι να φυλακίζεται, ρε παιδί μου, να διώκεται ποινικά.
5: Όχι, όχι, δεν νομίζω να...
2: Παγκοσμίως μόνο,
5: όχι,
2: δηλαδή, δεν, στην Αγγλία.
5: Όχι, γενικά άκους λάθος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάπου στον κόσμο αυτό. Μπορώ να σου πω μόνο ότι σε κάποιες χώρες που έχουν νόμοι για το να ξεγελάς τους ψηφοφόρους, αλλά όχι ότι φυλακίζεται κάποιος επειδή δεν υλοποιείς.
2: Σε ποιες χώρες?
5: Ένα το παρακαλώ. Σε περιπτώσεις που μπορώ να φρώ είναι ποινικοποίηση συγκεκριμένης εξαπάτησης πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
5: Έχουν κάποιες χώρες.
2: Ποιες?
5: Αλλά δεν είναι το ίδιο. Όπως στο Μπαχρέιν. Έχουν συζητήσει ποινική προστασία από την παραπλάνηση των ψηφοφόρων, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι παράνομο να κάνεις ψευδείς δηλώσεις για το προσωπικό χαρακτήρα ενός υποψήφιου για να επηρεάσεις την εκλογή, αλλά δεν καλύπτει τις ψευδείς δηλώσεις για τις πολιτικές στο πρόγραμμα ενός υποψήφιου.
2: Όταν μιλάς πολύ, Αλμάντο, τον αφήνεις λέει μπούρδες, γι' αυτό είναι πιο κοφτή.
0: Ο Αλμάντο είναι τέλειος, εσύ πετάγεις τώρα, η σχέση μας είναι υπέροχη. Αλμάντο, κάνουμε ένα χατήρι να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί.
2: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αλλά εγώ σου πρότεινα τον Αλμάδο.
0: Ναι, καλά.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Με τον πρότεινες και τον κάναμε σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ. Αλμάντο, πες ένα ανέκδοτο, σε παρακαλώ, για να πάμε σε διαφημίσεις. Ένα ανέκδοτο, όποιο σου έρχεται.
5: Λοιπόν, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με το φούρνο?
0: Γιατί το ψυγείο τσακώνεται συνέχεια με το φούρνο? Γιατί
5: δεν αντέχει. Γιατί αντέχει στερεά τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκουν συνέχεια.
2: Εντάξει, πολύ αστείο.
1: Φυλακή ανέκδοτο.
0: Αυτό ήξερε ο άνθρωπος, αυτό είπε.
2: Δεν είναι άνθρωπος, Γρηγόρη.
0: Αρμάντο, κάνε μια χαρά, γιατί εγώ πιστεύω στα δικά σου τα ανέκδοτα. Πες ακόμη ένα ακόμη, σε παρακαλώ.
5: Ένα ακόμη. Γιατί το στυλό πήγε στο γιατρό?
0: Γιατί
5: έγραφε μελανάστο.
3: Ένα. Μα δεν τον αφήνεις να το πει.
1: Μα ναι, ρε Γρηγόρη, μην επαναλαμβάνεις κι εσύ.
2: Μας βάζει χέρι.
0: Γιατί το στυλό πήγε στο γιατρό? Γιατί?
2: Για αναστήλωση.
5: Γιατί ένιωθε τον έχουν ξεγράψει.
0: Καλό. Καλό. Πολύ ωραίο ήταν.
5: Γέλασε.
0: Έτσι είναι, γιατί είσαι καλαμπουρτζής. Πες ακόμη ένα.
5: Άλλο ένα.
0: Ναι, τελευταίο.
5: Γιατί η μπανάνα πήγε στον ψυχολόγο της? Γιατί ένιωθε πολύ ξεφλωδισμένη.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήταν πολύ καλό. Πάμε ένα τελευταίο πολύ καλό. Το καλύτερό σου.
5: Για πες μου.
1: Τι να σου πω, εσύ πες μας.
0: Εσύ ένα τελευταίο ανέκδοτο, ένα.
5: Α, εγώ ένα ακόμη. Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο? Γιατί ήταν born to be gloopy.
1: Πολύ αστείο, δεν το κατάλαβα. Αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ
0: καλό. Το μοναδικό που δεν κατάλαβε, γέλασε. Είναι δυνατόν.
5: Όχι, όχι, περίμενα. Κάτσε.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών, μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer.

0: σε μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική οδό.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpayments.com.

0: Δεν το πιστεύετε, παιδιά, μου στείλανε πάρα πολλά μηνύματα. Γρηγόρη, θέλουμε κι άλλα ανέκδοτα από τον AI. Παιδιά, μην το λέτε AI. Αλφαντού είναι γελάτε, κι εγώ γελάω με αυτά.
1: Αλμάντο.
0: Αλμάντο, θέλω κι άλλο ανέκδοτα. Παιδιά, θα το ζητήσω σε λίγο, θα πούμε κι άλλα ανέκδοτα, θα πούμε πολλά. Ο Αλμάντο πλέον μπήκε στη ζωή μας. Να σας πω ότι υπάρχουν κι άλλα ονόματα, έτσι. 6 χαρακτήρες. Θα περάσουν όλοι από αυτή την εκπομπή και θα διαλέξετε εσείς. Εσείς θα ψηφίσετε.
1: Εγώ τώρα θα στεναχωρηθώ με φύγει ο Αλμάντο και έρθει άλλο.
0: Φίλε, θα διαλέξει ο κόσμος ποιο χαρακτήρα AI θέλετε να έχουμε συνεργάτη μας εδώ πέρα μέσα. Γιατί εδώ τα πράγματα, κυρίες και Ιωάννα μου, πήρα το μήνυμά σου και εγώ γελάω με τα ανέκδοτα του Αλμάντο. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα τραγούδι συλλεκτικό ακούμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Εντάξει. Δίνει ραντεβού στο Ελληνικό, το παλιό του αεροδρόμιο, δεν υπάρχει πια. Αν και εγώ βέβαια τώρα με το Ελληνικό κάτω που έχουν κάνει αυτό το πράγμα εκεί πέρα το ωραίο.
1: Είναι, άλλο, είναι έτσι, εξωτερικού πρότυπο.
0: Ναι, θα έβαζε αυτό το τραγούδι σαν το σήμα του. Θα σε περιμένω στο Ελληνικό.
2: Όλα τα έχει πει η Αλέξη.
0: Όλα τα είπε, όλα. Λοιπόν, τι έγινε, πάμε παιδιά να παίξουμε φακέλους. Να δώσουμε σήμερα 700 ευρώ. 700 ευρώ, ναι κυρίες και κύριοι, 700 ευρώ σε όποιον κερδίσει και βγάλει άθροισμα 5 παρακαλώ. Καλημέρα εδώ πέρα και στο
3: Instagram.
0: Πώς στο Instagram, μέσα εδώ πέρα, Instagram, αυτά είναι του
1: Γρηγόρη, δεν μπορώ να παίξω εγώ.
0: Ναι, όχι, Παναγιώτη, μπορείς να παίξεις εσύ. Λοιπόν, στο Instagram να πω καλημέρα που έχει μπει ήδη πάρα πολλοί κόσμος για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Εδώ είναι η φάκελη, παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Αν διαλέξετε και βγάλετε άθροισμα 5, 700 ευρώ πρωί-πρωί έτσι να σας φτιάξουν την ημέρα.
4: Πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: Άνοιξε λίγο τον ήχο του τηλεφώνου, Παναγή, λίγο να ακούσουμε λίγο το πρώτο τον τρίτο. Α, αυτό ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, ποιος είσαι?
6: Ο Άγγελος, ο συμμαθητής του Αναστάση.
0: Άγγελέ μου, συμμαθητή του Αναστάση, πήρες για το παιδικό τραγουδάκι?
1: Ε, Άγγελε.
0: Άγγελε. Ρε, Άγγελε, πού πήγες?
7: Άγγελε.
1: Ρε, Άγγελε.
0: Όχι, ρε, φίλε.
7: Άγγελε.
0: Όχι.
3: Πάει, φυλάκι, Άγγελε, για.
0: Έλα, ρε, Άγγελε.
2: Πάσαμε.
0: Έλα, ρε, Άγγελε. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Μισό λεπτό να στείλουμε φιλιά στον Άγγελο. Καταρχάς, ο Άγγελος δεν θα μπορούσε να παίξει το παιχνίδι γιατί είναι ανήλικος. Αλλά θέλω να του στείλω ένα μεγάλο φιλί.
1: Μπορεί να θέλει για παιδικό.
0: Ναι, Άγγελε, μάλλον αν θέλει για παιδικό, ξαναπροσπάθησε. Ή αλλιώς να δώσει το τηλέφωνο σου στον Αναστάση. Γιατί δικαιούσε, άμα είναι να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να σε πάρουμε εμείς για να πεις κάποια στιγμή το παιδικό σου τραγουδάκι. Συγγνώμη, κύριε, καλημέρα, πώς σας λένε?
8: Καλημέρα, Αντώνης.
0: Αντώνη, θέλει 700 ευρώ πρωί-πρωί.
8: Όλοι θέλουμε νομίζω.
0: Ωραία, πάρα πολύ. Μιλάς σαν τον Αλμάντο. Όλοι θέλουμε νομίζω. Από πού τηλεφωνείς, αγαπημένο μου?
8: Από Νέο Κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Από New World. Και πηγαίνεις στη δουλειά, είσαι σπίτι, τι κάνεις?
8: Είμαι στη δουλειά ήδη.
0: Είσαι στη δουλειά ήδη, από τι ώρα ξεκινάει η δουλειά σου?
8: 7.30.
0: Και τι ώρα θα τελειώσει, θα πας σπίτι?
8: 5.
0: 5,
8: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς.
1: Περίμενε, εδώ 10 ώρο δουλεύεις, 10 ώρο,
8: στους δρόμους μας τρώει περισσότερο τον χρόνο.
0: Είσαι χαρούμενος με τη δουλειά σου?
8: Είμαι πολύ, πολύ.
0: Ναι, όταν γυρνάς στο σπίτι, ας πούμε σήμερα στις 5 πρώτο θες, τι θα κάνεις?
8: Θα παίξω με την κόρη μου.
0: Θα παίξεις με την κόρη σου. Μετά θα πάει αυτό μέχρι τις 6-7.
8: Ναι,
0: θα πάει
8: για όλη μέρα παίζω με την κόρη μου.
0: Όλη μέρα. Και το βραδάκι θα κάτσεις να δεις κάτι στην τηλεόραση, θα παίζεις να κοιμηθείς, θα διαβάσεις.
8: Σίγουρα, κάτι θα δούμε.
0: Η ερώτησή μου είναι, είσαι ευτυχισμένος με τη ζωή σου?
8: Είμαι.
0: Χαίρομαι. Τι θα ήθελες να αλλάξεις χωρίς υπερβολές, τι θα μπορούσε να κάνει τη ζωή σου καλύτερη?
1: Να γίνει πλούσιος.
0: Σταμάτα το άδειο, δεν είναι όλοι με νομίζεις.
8: Όλοι θα θέλαμε να γίνουμε πλούσιοι, αλλά δεν νομίζω ότι τα λεφτά μόνο είναι η ευτυχία.
0: Το ξέρεις ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που κέρδισαν λαχεία ή διάφορα άλλα πράγματα και γίνανε πλούσιοι.
1: Καλά, φέρτα μου εσύ και εγώ θα τα διαχειριστώ. Θα πάω σε ψυχολόγο.
0: Πράγμα, ότι καταστράφηκαν οι ζωές τους σε μια περίοδο περίπου 5-6 ετών γιατί δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτό το πράγμα.
1: Εγώ θα μπορέσω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
8: Ο Παναγής όλα τα πράγματα.
1: Εγώ θα. Ναι. Θα ζητήσω, έχω φίλους, εγώ να ζητήσω βοήθεια. Μην αγώνεσαι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
8: Αν γίνει πλούσιο, για θα σε χάσουμε μετά.
0: Ακριβώς. Το όνομά σου είναι Κωνσταντίνο, είπαμε.
8: Αντώνη.
0: Έλα, Αντωνάκη μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλημέρα. Πρωινό σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε. Ξεχνάω το όνομα γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τους φακέλους. Γλώσσα, τσιπούρα, μπανάνα, πατούσες, κότα, σόβρακο και μπαλάκια. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5.
8: Τους πρώτους 3.
0: Γλώσσα, Μπανάνα. Παναγή, συγγνώμη, Αντώνη, και μιλώ πολύ σοβαρά. Τώρα μιλώ πολύ σοβαρά. Συγγνώμη, έτσι δεν κάνω. Πλακώ, όχι, Αντώνη, για σένα.
1: Τι?
0: Ρε φίλε, σε πάρω στα μάτια να χασμογιέσαι. Δεν έχει κοιμηθεί.
1: Αυτό έχω ρωτήσει. Έχω κοιμηθεί πάρα πολύ καλά.
0: Λε,
1: έχω ρωτήσει το γιατρό.
0: Τώρα, συγγνώμη, σοβαρά. Βάζει το χέρι σου μπροστά ή γύρνα από εκεί. Έχω έρθει στη δουλειά μου και έχει χασμουρδεί 48 φορές.
1: Να μου πει. Τόσο πολύ σε επηρεάζει.
0: Ναι, πάρα πολύ. Αν μου πει γρήγορα, εγώ περάσει με δύσκολη νύχτα και δεν κοιμηθεί, του σεβαστώ.
1: Όλου μια φορά.
0: Συνέλθε τότε. Πάνε πλήσου, μαλάκα. Πάνε βάλει το κεφάλι σου κάτω το νερό. Είσαι εδώ μέσα και 40 φορές έχει χασμουρδεί. Είναι δυνατό που θα κάνω. Αυτό
1: είναι ένα ιατρικό πρόβλημα που έχω.
0: Τι ιατρικό. Α, συγγνώμη, ένα ιατρικό πρόβλημα.
1: Είναι ιατρικό πρόβλημα. Ύπνωση.
0: Ύπνωση.
2: Α, δεν μιλά για τέτοια τώρα.
0: Υπνηλία. Ούτε για πλάκα με τα λε αυτά τώρα.
1: Υπνηλία λέει.
0: Λοιπόν,
1: Αντώνη,
0: ξεκινά με καταπληκτικό αριθμό. Ανοίγω την μπανάνα και έχει μέσα το 0.
8: Α, πολύ ωραία.
0: Πολύ
1: 3 και 2. 3 και 2.
0: Θέλουμε το 3 και το 2.
3: Και ή 4 και 1.
1: Α, και 4 και 1, σωστά.
0: Πολύ δυνατό το 0.
1: Ναι.
0: Για 700 ευρώ. Ανοίγω την τσιπούρα και έχει μέσα. Δεν είναι δυνατόν, ρε Αντώνη.
1: Το 5.
0: Το 5, ρε φίλε.
1: Άμα δεν ανοίξουμε άλλον.
0: Η γλώσσα έγινε το 3. Πέρε,
8: εντάξει,
0: φτάσαμε πολύ κοντά. Δηλαδή, άμα ξεκινά με 0, έχει πολλέ πιθανότητε.
1: Έρε, γάμο.
0: Θα κάνουμε ένα ωραίο δώρο από Five Fashion. Εδώ μια δωρεπιταγή στη γυναίκα.
1: Για τη γυναικάρα σου.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Αντώνη, στείλε μου μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώ θα πάρει το δώρο από fivefashion.gr.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Μα φτιάχνετε τη μέρα κατά.
0: Φιλάκια πάρα πολλά, είσαι γλυκύτατο.
1: Να πούμε ότι έρχεται και η συναυλία τη Ανασβήση το Σάββατο.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλη
2: επιτυχία. Για δεν είναι χώρο, γιατί άμα έχει βροχέ.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να. Λίγο χαμένο στο Παναγί μου. Δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε από τώρα. Λοιπόν, Νίκο, μην το βάλει στο τραγούδι τώρα. Πάμε στα νέα για τον καιρό, γιατί έχει πάει ακριβώ παρά 10. Να ακούσουμε Σάκη Αρναούτογλου. Και αμέσω μετά να πούμε με τον τραγούδι αυτό τη Άννα που περιμένουν βέβαια όλοι από αυτή την τεράστια συναυλία.
1: Πάτε,
0: να δουν κάτι συγκλονιστικό. Συγγνώμη, θα πάω.
1: Θα πας,
0: ναι, πρώτο Θεό θα πάω. Εκτός από κάτι έκτακτο που υπάρχει και πρέπει να συμβεί, θα πάω.
1: Με την Άννα,
0: θα πάω. Έχω προμηθευτεί εδώ και καιρό να πάω. Γιατί την Άννα τη Βύση τη λατρεύω. Και είμαι πολύ περήφανος που η Άννα Βύση είναι Ελληνίδα και θα κάνει μια τέτοια συναυλία.
1: Την κουμπάρα μου, θα πας, θα πας καμιά άλλη.
0: Καμιά άλλη.
1: Καμιά άλλη, ε.
0: Ναι, ναι, μια άλλη.
1: Νάνση.
0: Τη Σουζάνα.
5: Με τον Σάκη Αρναούτο.
9: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 23 του Σεπτέμβρη, σήμερα Τετάρτη, ημέρα που να ξεκίνησε με φθινοπορεινό, άστατο καιρό. Όμως μέχρι και το μεσημέρι τα όποια τοπικά φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στα ορεινά και η συννεφιά θα γίνεται λιγότερη έως και τις μεσημβρινές ώρες. Μάλιστα το μεσημέρι και μετέπειτα αναμένεται να ανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές Αττικής με όλο ένα και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τώρα, οι άνεμοι βοριάδες έως και το μεσημεράκι θα φτάνουν τα 5 με 6 πρόσκαιρα κατά 7 μποφόρ, αλλά βαθμιαία θα εξασθενήσουν μέχρι και το βράδυ και η θερμοκρασία στους 22 με 23 βαθμούς, αλλά η αισθητή θερμοκρασία στην σκιά δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου ακόμα και αργά το μεσημέρι. Τώρα όσον αφορά στην 5η 24 του Σεπτέμβρη προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι εξασθενημένη, έντονη η ψύχρα το πρωί κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά στην Παρασκευή, αναμένονται λίγα σύννεφα το μεσημέρι και αρκετή ηλιοφάνεια, ασθενής άνεμη. Θα διατηρηθεί η έντονη ψύχρα με 23 έως και 24 βαθμούς Κελσίου σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ το Σάββατο βαθμία θα συννεφιάσει κυρίως από το απόγευμα προς το βράδυ και μετέπειτα. Η πιθανότητα είναι μικρή, κυρίως προς το βράδυ, να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά. Τώρα, το πρωί της Κυριακής ενδέχεται να έχουμε κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές, με όλο ένα και μεγαλύτερα ανοίγματα, κυρίως μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα, ενώ οι άνεμοι και την Κυριακή θα παραμείνουν γενικά αρχικά εξασθενημένοι, βαθμία όμως θα γίνουν βοριάδες και θα φτάσουν και τα 5 με 6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή φαίνεται να σημειώνει πτώση και να μην ξεπερνά ο υδράγυρος στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για το Σαββατοκύριακο, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Άννα υπέροχη. Πω, πω, χτυπάει το τηλέφωνο, παιδικό τραγουδάκι. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει ρε παιδιά. Με βαράτε. Πάμε, πάμε, για σήκωσε το λίγο. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
2: Γεια σας!
0: Ποιος είστε, ποιοι είστε, ποιοι είστε?
1: Ηλίας και Άννα Μαρία.
0: Α, και από πού τηλεφωνείτε παιδιά?
1: Από Πάτρα.
0: Από Πάτρα.
2: Ο Ηλίας και η Άννα Μαρία.
0: Η παιδιά τι καιρό κάνει εκεί, γιατί εδώ έχει συννεφιά.
1: Ήλιο έχει, καλούτσικο.
3: Καλούτσικο.
0: Καλούτσικο ήλιο, πολύ.
2: Τι τάξη πάτε?
1: Πρώτη γυμνάτη γυμνασίου.
2: Και δύο?
1: Ναι.
2: Α, δίδυμοι είστε?
1: Όχι.
2: Πώς γίνεται?
1: Φίλοι.
2: Α, είστε φίλοι, δεν είστε?
0: Να ρωτήσω παιδιά, πώς σας φάνηκε η πρώτη γυμνασίου μετά από το δημοτικό?
1: Ωραία είναι.
0: Ωραία, μεγαλώσει. Ναι, αλλά ξέρεις όμως, πέρσι ήσασταν τα μεγαλύτερα παιδιά στο σχολείο, φέτος είσαστε οι μικρότεροι,
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι λίγο παράξενο, το θυμάμαι κι εγώ. Εκεί που ήσουν έκτη δημοτικού και ήσουν το εκτάκι το δυνατό, μετά πρώτη γυμνασίου πας και είναι όλοι μεγάλοι, πιο μεγάλοι. Δεν πειράζει, πάντως να περνάτε ωραία, να σέβεστε ένα τον άλλον, να αγαπάτε και να βλέπετε, αν βλέπετε κάποιο παιδάκι που μπορεί να ταλαιπωρείται, να περνάει δύσκολα ή κάποιο να του φέρονται άσχημα, παιδιά να του βοηθάτε, να βοηθάτε εσείς που βλέπετε ότι κάποιο παιδί δεν περνάει καλά ή ότι του φέρονται άσχημα, βρείτε έναν τρόπο να το βοηθάτε, γιατί σίγουρα πέφτει στην αντίληψή σας από κάποιους που δεν είναι πολύ εντάξει, και να βρείτε, να βρείτε έναν τρόπο να το βοηθάτε. Μην νιώθετε κι εσείς τώρα να πείτε στη μητέρα σας ή να πάτε σε μια καθηγήτρια να πείτε ότι αυτό το παιδί το βλέπουμε δεν είναι καλά, χρειάζεται βοήθεια ή δεν του φέρονται καλά. Να τα κάνετε αυτά, είναι ωραία πράγματα στη ζωή. Έτσι, να βοηθάμε τον άλλον. Μπράβο. Ποιο τραγούδι θα ακούσετε?
1: Θέλω να γυρίσω στα παλιά του
0: Μαζονάκη. Α, πάρα πολύ ωραία. Κάναμε ένα τεράστιο αφιέρωμα την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα με Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι κι αλλιώς με τον Γιώργο δεν θα τον ξεχάσουμε. Ένας πραγματικά υπέροχος τραγουδιστής. Εσείς τα νέα παιδιά θα έχετε τα τραγούδια του να τα ακούτε και θα τα ακούτε για μια ζωή. Λοιπόν, βλέπω από μακριά να έρχεται ένα σύννεφο.
2: Σύννεφο.
0: Και πάνω στο σύννεφο.
2: Ποιος
0: να είσαι εσύ.
2: Εγώ.
0: Ο Λιανός.
2: Ο Λιανός.
0: Ναι, η Νάνση.
2: Ναι.
0: Βέβαια η Νάνση. Και μπροστά εγώ, όχι, εγώ δεν.
2: Εσύ εμένα δεν κουράζω απ' έξω.
0: Όχι, εμένα δεν με κράτησε, έπεσα. Πήγα να ανέβω και δεν με κράτησε. Και μπροστά ένα κύριο με ένα μαύρο μάτι και ένα ξύλινο χέρι και ένα ξύλινο πόδι που έχει ένα πειρατικό καράβι. Ποιος είναι, παιδιά!
2: Ναι! Μάλιστα καπετάνιο!
4: Δεν σας ακούω!
2: Μάλιστα καπετάνιο!
0: Παιδιά, να βγει από μέσα, να ξεκινήσει ωραία ημέρα!
5: Ποιος είσαι στη θάλασσα σε ανανά? Μπαμ σκουγκαράκης!
4: Είναι και είναι μπελά!
5: Μπαμ σκουγκαράκης! Γεια

0: Σφαίρα.
1: Πρωινό
2: Σφαίρα 96,6. Το δυνατό ραδιόφωνο της Πάτρας.

0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ο Γιώργος και ο Βαλάντης σήμερα απουσιάζουν, αλλά μπορεί να έρθουν λίγο αργότερα. Αλλά ο Παναγής όμως είναι έτοιμος να μας δώσει το στίγμα στους δρόμους αυτής της πόλης που μας εκπλήσει. Μια μέρα έχει κίνηση, την άλλη δεν έχει. Μια γίνεται χαμός, την άλλη εξαφανίζονται. Μας εκπλήσει. Μια μέρα έχει κίνηση, την άλλη δεν έχει. Μια γίνεται χαμός, την άλλη εξαφανίζονται όλοι. Τι συμβαίνει με αυτή την Αθήνα?
1: Τι λέει

0: λιμάνι του Πειραιά και στου τριγύρω δρόμου, στη λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο ύψο στο Δαφνή, στο Χαϊδάρι. Και επίση στην λεωφόρο Κηφισία από το Μαρούσι μέχρι και το Χαλάνδρι και στα δύο ρεύματα. Και στην Ηλιούπολη, σε κεντρικού άξονε όπω είναι η λεωφόρο Ηλιουπόλεω. Τι άλλο. Και στην Αγία Παρασκευή. Αυτοί είναι έτσι οι δρόμοι που αν μπορείτε σήμερα να του αποφύγετε, υπάρχει συμφόρηση.
1: Χαμό δηλαδή, μάλιστα.
2: Χαμός.
0: Έχει.
1: Τι ήθελα να πω.
2: Καλημέρα στους ψυκτικούς, θα πω εγώ.
1: Καλημέρα στους ψυκτικούς.
2: Στους ψυκτικούς εδώ πέρα, ψυκτική και στο Μαραντώνα.
1: Δεν έχει εδώ.
2: Από στρατόπεδο
0: μέχρι τρελαθεί.
1: Ψυκτική, ηλεκτρολόγια, ασφαλιστές.
2: Έλα, καλέ σταμάτα.
0: Δεν έχει αφήσει επάγγελμα για επάγγελμα.

0: του Σφαίρα, πείτε το και στους φίλους σας. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα Σφαίρα για τον 2,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Γιαννός, Παραγή Τζορτζάτος.
2: Και υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Και βέβαια ο Αλφάντο που.
2: Αλμάντο, μωρέ παιδιά, μάθετε
1: Αλφάντο.
2: Το.
1: Αλφάντο.
2: Αλμάντο η μία, Αλφάντο άλλο.
3: Εν τω μεταξύ, μπορείτε να του πείτε ό,τι όνομα θέλετε.
1: Το λένε. Ναι.
3: Αλμάντο το πείτε. Θέλω να σε φωνάζω έτσι από εδώ και πέρα.
0: Α, ναι.
3: Βέβαια, και αυτό σου πει, οκ, εντάξει.
0: Αλήθεια.
3: Βέβαια.
0: Και να το κρατήσει μόνο για σήμερα.
3: Όχι, για πάντα.
0: Για αύριο.
3: Για πάντα, για ποτέ δε.
0: Αλήθεια, λε. Θα το πω μετά τώρα γιατί έχει τα ζώδια. Θα πω μια καλημέρα στο Οπερά, παιδιά. Αυτό το Οπερά που σας περιμένει εκεί έτσι με ηρεμία να αφήσετε το αμάξι σας στο τεράστιο πάρκινγκ εκεί στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Να μην αγχώνεστε τώρα το πρωί να σας κορνά.

0: ότι κάνετε, ότι μαλώνετε, οτιδήποτε άλλο. Να σας πω λοιπόν ότι μπαίνετε μέσα και παίρνετε ένα πολύ ωραίο πρωινό. Φάτε ό,τι θέλετε. Έχουν φτιάξει φανταστικά πράγματα τα παιδιά. Ειλικρινά και τα φτιάχνουν όλα μπροστά σας και θα δείτε μια υπέροχη καθαρή κατάσταση που επικρατεί εκεί πέρα μέσα. Πιείτε και το καφεδάκι σας. Και βέβαια για τα αγγλικά, εντάξει, το ξαναλέω ότι πλέον εμφανίστηκε το 2026 καινούργια πρόταση από το όπερα, το γνωστό μπρούκι, που είναι ο συνδυασμός brownies και cookies. Φτιάξε ένα τεράστιο μπισκότο γύρω-γύρω που μέσα έχει ζεστή σοκολάτα. Ζεστή σοκολάτα έχει, που λιωμένη σοκολάτα. Να παίξω ένα μπισκότο τεράστιο, να πάρεις με λίγο γάλα άσπρο, να σας αρέσει για πρωινό αυτό φανταστικό ή για οποιαδήποτε όλη την ημέρα, ή να κόβετε ένα κομμάτι να το παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Μια καταπληκτική δουλειά. Οτιδήποτε μπορεί και στη δουλειά να το παίρνετε εσείς ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το όπερα που μετά από ένα καλοκαίρι που σάρωσε με παγωτά και με τα viral γλυκά που έγινε χαμός, γιατί φτιαχτήκανε τα ωραιότερα viral γλυκά ή από τα ωραιότερα της Ελλάδας που φτιαχτήκαν εκεί. Αυτό είναι το όπερα που σας περιμένει. 69-36-10-10-22 κάθε μέρα κληρώνουμε ένα μπρούκι για να το πάτε σπίτι και να το φάτε οικογενειακώς και να γλυκάνετε έτσι τη νύχτα σας αλλά και τη ημέρα σας. Όπερα, αν υπήρχαν Μισελέν, θα είχε πάρει τουλάχιστον 2 μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια. Και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αν ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο ακατάλληλη στιγμή, Acne Fix Patches Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής, με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil, βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acne Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι, στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσει? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση του προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας. Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μια βροχερή μέρα είναι σήμερα. Εγώ ξέρετε ότι λατρεύω τη βροχή. Λατρεύω όμως και το Θοδωρή.
4: Σηκώσα τα ακουστικό μου.
1: Γλυκό φιλί σε όλους σας. Πάμε να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. 8:22. Γλυκό φίλε και στην παρέα μου εδώ πέρα στο TikTok. Έχετε μαζευτεί, μου γράφετε ωραία λόγια. Σήμερα χάλια, μην μου γράφετε ότι είμαι όμορφη. Δεν σας πιστεύω. Καλούδι θα μπει. Yeah. Σας έδειχνε εδώ πέρα που μου φέρε πάλι ο Σάντο η Ένεσλη από δίπλα. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιήσω, να μου τα πει όλα. Δεν ξέρω και τι είναι αυτό που μου φέρε. Για να διώξω την κακή ενέργεια.

0: να με δεις, δεν είμαι ωραία σήμερα. Τάσος Λουγκάς. Να μην γράφεις όμως ιδέες.
1: Τάσο, θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Πώς το έμαθες και ξύπνησες νωρίς?
1: Γεια σου Γιώτα. Άγιε δικαστήριο.
0: Τους κρυούς. Οι συνθήκες λέει καλυτερεύουν και έχετε κάθε λόγο να χαμογελάσετε. Οι σχέσεις σας με τους άλλους και τα οικονομικά σας θα σας ταλαιπωρήσουν λίγο ακόμα, αλλά η συνέχεια θα είναι καλύτερη για τους κρυούς. Προγραμματίστε σωστά ένα ταξίδι σας για να πάνε όλα καλά και να το ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε. Ξέρω δεν το περιμένεις. Κάντε το αυτό, πάρτε έτσι απλά κάποιον. Πείτε του μια γλυκιά καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλού δεν φτιάξε το πλάνο σου.
1: Έλα μωρέ, κούκλος είμαι.
0: Σε τραβάει από κάτω.
1: Μην
0: Γιαννάκο μου, φλάγω.

0: σας. Φιλιά στο Δημήτρη. Γεια σου Τσουτσουκό.
1: Πήρα να σου πω συγγνώμη που φοβήθηκα.
2: Καλημέρα στην Πάτρα. Από Κέρκυρα και συνεχίζω με τα ταυράκια. Μπορεί, λέει, να είστε φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα, αλλά έχετε ανάγκη και τη συνδρομή των άλλων, επομένως πρέπει να τους λαμβάνετε περισσότερο υπόψη σας. Εάν τα εμπόδια που συναντάτε είναι πάρα πολλά, φροντίστε να μην χάσετε το κέφι σας. Εντάξει τώρα, εμπόδια. Όλοι έχουμε εμπόδια.
1: Καλημέρα
2: στην Μυτιλίνη.
1: Μην βιαστούμε σε μια στιγμή.

0: ζήσεστε πραγματικά. Και περνάω στα διδυμάκια. Το δύσκολο διάστημα πέρασε, αλλά πρέπει να διορθώσετε τις ζημιές που έγιναν.
1: Αυτό έτσι.
0: Τακτοποιήστε και αφήστε το παρελθόν πίσω. Το παρόν είναι πολύ πιο αισιόδοξο, παιδιά. Είναι πιο αισιόδοξο το παρόν. Αντιμετωπίστε ρεαλιστικά ό,τι σας συμβαίνει και μην αφήσετε τη μελαγχολία να σας παρασύρει. Διδυμάκια μου, σας θέλω να ανεβείτε. Γιατί δεν σε βλέπω, ρε Καλωδί?
1: Γιατί θέλω να δω τη σειρά των τραγουδιών.
0: Έλα, Αργύρη, τι κάνει Χιός? Γεια σου, Αριστοτέλη.

τον Νικόλα μου. Χρειάζεται αρκετή υπομονή για να αντιμετωπίσετε προβλήματα και απαιτήσεις δύστροπων συνεργατών ή συγγενών. Μη βιαστείτε να κάνετε μεγάλα βήματα στα αισθηματικά σας. Η απομόνωσή σας κάποιες στιγμές μπορεί να σας οδηγήσει σε ουτοπιστικές σκέψεις. Οπότε μην

0: Λιοντάρι σου αφιέρωσες, δεν άκουσες? Όχι Νότι βέβαια. Έρχεται κι αυτό. Λιοντάρια.
1: Μη ζητάς πολλά. Έχω κουραστεί.
0: Από το μισό, από τα μισά λέει της ημέρας, θα έχετε μεγαλύτερη ευχέρεια στις κινήσεις και τις επιλογές σας. Ενώ θα διορθώσετε και καταστάσεις που τον τελευταίο καιρό δεν πήγαιναν τόσο καλά. Φροντίστε να απαλλαγείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα από φθαρμένες σκέψεις και ιδέες, χωρίς να φοβηθείτε. Δεν θέλω να φοβάστε, πάμε παρακάτω. Τα ζώδια φυσικά από την Εσπρέσο και από την Ανταλεούς, τα καλύτερα. Μ' αρέσουν παιδιά, αφήστε τα καλά τα λόγια.
1: Μου στέλνεις μηνύματα. Πάλι, πόσα ακόμα.
0: Πάλι.
1: Με θες.
0: Καλούδι.
2: Έλα παιδί μου.

περισσότερα και να είστε σίγουροι πως δεν θα βγείτε χαμένοι. Πρέπει να ρισκάρετε σήμερα, τυχερή μέρα. Ό,τι πιο ουσιαστικό έχετε χρησιμοποιήσει, έχετε, χρησιμοποιήστε το ως βάση για το ξεκίνημα της καινούργιας σας ζωής.

0: περνάω στους ζυγούς.
1: Γεια σου, Αναστασία.
0: Μην αρνηθείτε τη βοήθειά σας σε όποιον τη χρειαστεί, να τη δίνετε τη βοήθεια. Εφόσον βλέπετε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα ανταποκρίνονται στο καλέσμά σας, σταθείτε δίπλα τους. Με προσεκτικά βήματα, τολμήστε αλλαγές που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ζωής σας. Από τη Βαγγελίτσα στη Διονυσία.
1: Κάνουμε live στο TikTok. Μπείτε μέσα να διαβάσουμε τις καλημέρες σας.
0: Μη με ρωτάς, αν κουραστικά.
1: Γεια σου, Αντωνία και Έλσα.
0: Ο Γρηγόρης είναι εδώ δίπλα.

0: είμαστε εδώ.
1: Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι σε όλους εσάς. Γιατί πιστέψτε με, αυτό το πρωινό είναι κάθε πρωί εδώ και 15 χρόνια για εσάς. Σκορπιός λοιπόν, για να δω το για το ζώδιο μου. Η συμπαράσταση και η στήριξη των γύρων σας σε πολλά επίπεδα δεν θα σας λείψουν και έτσι δεν έχετε λόγους αυτό το μήνα να φοβάστε. Μη σπαταλάτε την ενέργειά σας ασχολούμενοι με ανθρώπους που δεν εκτιμούν την αξία σας.

0: σώτες. Εάν η διαφωνία σας με τους άλλους, εκλαμβάνονται ως δυσαρμονία και όχι ως δημιουργικό ερέθισμα, το καλύτερο που να κάνετε είναι να τις αποφύγετε. Σε ό,τι αφορά τα οικογενειακά σας ζητήματα, απαιτείται να κρατήσετε χαμηλούς τόνους. Χαλαρώστε λίγο. Γιατί εδώ.
1: Μετράω τις μέρες που έχω από το σπίτι να βγω.
0: Εδώ.

0: κάνοντας λίγο πίσω τις ανάγκες των άλλων, γιατί πρέπει που και που να ασχολείστε και με τον εαυτό σας, καλουδάκο μου.
1: Βέβαια.
0: Διαπραγματευτείτε με θάρρος τα κεκτημένα σας και απαιτήστε ό,τι δικαιούστε και σας ανήκει. Έτσι, George, σφαίρα 102.2 για πάντα.

0: τα ψαράκια. Η μεγάλη κοινωνικότητα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά σας. Βγείτε έξω, γνωρίστε κόσμο και μην αφήσετε καμία πρόσκληση να πάει χαμένη. Σας αλλώστε κοινώς. Με νέο σκεπτικό θα κάνετε κάποιες αναθεωρήσεις που θα σας αλλάξουν τη ζωή. Έκλαιγες.
1: Τι χαμός έχει γίνει.

0: Δώσε φιλάκια.
1: Θα πάμε σε break. Μουα, μουα, μουα. Σε λίγο πολύ, πολύ λίγο κοντά σας.
2: Πάμε σε break. Και θα είμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
7: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: εδώ είμαστε στα 14 λεπτά πριν από τις 9 και ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής, παρακαλώ. Και δεν ξέρω τι ακριβώς έχει ο Παναγιώτης. Διλήμματα ζωής που γίνεται χαμός με τα διλήμματα, ειδικά με το χθεσινό, ρε παιδιά. Όπου και να πήγαινα, μου κάνανε αυτή τη συζήτηση για την ιστορία της μητέρας και για του παιδιού και για το ότι θέλει να αφήσει τον άντρα της στα 70 της χρόνια.
1: Και τι σου λέγανε?
0: Μου λέγανε οι περισσότεροι, μισή-μισή ήταν. Δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή της, οι άλλοι όχι, σε αυτή την ηλικία δεν. Ήταν πάλι πολύ ακραίες ήταν γενικά, δεν ήταν πολύ συζητήσιμο. Λοιπόν, για να δούμε ποιο θα είναι το δίλημα σήμερα. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά πήγαινε. Καλημέρα στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Καλημέρα και στα κρέατα που δίνει σε πόσα σπίτια κάθε μήνα. Σε 20 σπίτια δηλαδή το μήνα δίνει κρέατα ο Ανδριόπουλος. Αυτή η υπέροχη εταιρεία που είναι πάρα πολλά χρόνια, έτσι από το 1983 και σαρώνει από τότε και την αγαπάτε και τη βάζετε στην πρώτη θέση όλων αυτών των market κρεάτων που ουσιαστικά εσείς αγαπάτε μα τόσο πολύ και τους μεταδίδετε, μάλλον τους μεταφέρετε την αγάπη σας όποτε μπορείτε όταν έρθει η ώρα να ψωνίσετε. Ζητήστε την κάρτα επιβράβευσης για τον Ανδριόπουλο που θα έχετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές σας και ειδικά αυτούς τους δύσκολους καιρούς τα προνόμια τα αγοραστικά τα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας θα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι και αυτό μια καταπληκτική παροχή πιστεύω που βοηθάει και σε χρόνο και σε χρήμα. Λοιπόν, να θυμάστε ότι στη Νέα Ιωνία, στο Κερατσίνι, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στο Γέρακα, στη Μεταμόρφωση και στο Περιστέρι θα βρείτε καταστήματα και επίσης να θυμάστε ότι έχει φτιαχτεί και έχουν φτιαχτεί πακέτα, πάρα πολύ ωραία πακέτα, οικονομικά για να πάτε να πάρετε μαζί, ας πούμε, αν θέλετε χοιρινά καλαμάκια, πίτες ή αναψυκτικά ή από την άλλη, αν θέλετε να πάρετε γκούτα, γαλοπούλα, ψωμί και αναψυκτικά. Φτιάχνουν πακέτα σε πάρα πολύ καλές τιμές, κόμπο, το ονομάζουμε, για να γίνουν πολύ πιο οικονομικά τα πράγματα για εσάς και για τον οικονομικό σας και οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος θα πάρει σήμερα το καλάθι, θα το μάθουμε στις 10 ακριβώς. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι ο χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Στίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Να σας πω λοιπόν ότι Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι φυσικά και προϋποθέσεις για όλους τους διαγωνισμούς.
0: Μ' αρέσει αυτό το ΕΕΠ, σαν να σε προειδοποιεί κιόλας. Δηλαδή το λέει ΕΕΠ, πρόσεχε το νου σου. Γενικά, ό,τι είναι να παίξετε, παίξετε με προσοχή.
3: Διλήμματα ζωής.
0: Και μ' αρέσει γενικά γιατί, είμαι υπέρ του παιχνιδιού, έτσι θέλω να πω, γενικά γιατί δεν θέλω να λέω και ψέματα.
3: Αλλά υπεύθυνα.
0: Αλλά το ζήτημα είναι να παίζεις, αν που είσαι ότι βγάζεις 5, αν πούμε, ότι βγάζεις 10 στη ζωή σου, παίξε τα 2. Κατάλαβες.
3: Παιδί μου, παίξε το πολύ πιο απλά. Θα παίξεις όσο σου περισσεύουν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι μην
3: αν δεν σου περισσεύουν, μην παίζεις.
0: Μην παίζεις περισσότερα από αυτά που.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό είναι και νομίζω αυτό ότι αυτό ακριβώς. Το καταλαβαίνουμε.
3: Υπεύθυνα.
0: Είναι
3: γρήγορη,
0: αυτό είναι το υπεύθυνα.
1: Να γιατί το λέει υπεύθυνα.
3: Στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον, 2 σπίτια έχουν κλείσει από αυτή τη φασούλα, να ξέρεις.
0: Εντάξει, ναι, okay. Τώρα αυτή η ιστορία πάλι σου είναι πολύ προσωπική. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ξέρω εγώ ανθρώπους που παίζουν πάρα πολλά χρόνια και δεν έχουν πάθει τίποτα.
3: Ναι, καλά, ισχύει εννοείται.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν τα πάντα. Πάντα υπάρχουν σε ό,τι και να πούμε. Υπάρχουν και κάποιοι που πίνει και πίνει πολύ.
3: Γι' αυτό λέμε παίξε υπεύθυνα. Θέλω αυτό είναι. Με όλη την έννοια
0: τη λέξη. Γι' αυτό λέω το ΕΠ, ότι από μόνο του πάει και σαν να σου λέει ΕΠ.
3: Ναι,
0: πρόσεχε. Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ.
4: Δίλημματα ζωής με τη φωνή της λόγης.
0: Παναγία, τι διάλεξε σήμερα?
3: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, νομίζω ότι στο παρελθόν έχουμε ξαναναφέρει κάποιο έτσι παρόμοιο δίλημα ζωής. Η Μαργαρίτα το έχει στείλει το δίλημά της. Mm-hmm. Η Μαργαρίτα είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο. Είναι 32 χρονών. Είναι ακόμα οι δυο τους, δεν έχουν κάνει παιδιά.
0: Παντρεμένη?
3: Είναι παντρεμένη, ναι. Είναι παντρεμένη. Ο Αλέξανδρος λέει, παιδιά, δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει από πριν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι που έδωσε πόνο, που πήγαμε και ήταν να πάμε διακοπές. Τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ. Τον έχει πιάσει μια μανία. Τώρα μιλάμε ότι είναι 35 χρονών, νεότατος. Να αλλάξει όλη την εξωτερική του εμφάνιση. Άλλαξε, λέει, κούρεμα. Είχε λέει μακριά μαλλιά, πήγε λέει, τα άκοψε τύπου κοντοκουρεμένο τύπου στρατός. Πήγε λέει, έκανε μπότοξ χωρίς να υπάρχει λόγο στο πρόσωπό του. Πήγε λέει τώρα, τώρα σας διαβάζω έτσι με bullets τι αλλαγές έχει κάνει μπαμ μπαμ, γιατί δεν μπορώ λέει να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνει. Πήγε λέει φόρεσε γυαλιά χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του.
0: Ναι, γιατί τα γυαλιά τι κάνουν.
3: Του ταιριάζουν λέει, του δίνουν στυλ.
0: Ναι. Ένα φορέ και σιδεράκι. Άρα λοιπόν βλέπει ας
3: πήγε
0: πούμε,
3: λέει, έβαλε τα δόντια του ήταν καταπληκτικά και πήγε να βάλει όψεις ρητίνης. Τώρα εδώ η Μαργαρίτα αναφέρει πράγματα υπερβολικά.
0: Έκανε και ηλεύκανση προκτού.
2: Εκεί θα μας το επιβεβαίωνε.
3: Πήγε λέει όμως, έχει ξυριστεί, έχει γίνει γλόμπος παντού. Παντού.
0: Ναι, γιατί θέλω να σου πω τώρα.
1: Σκέφτομαι και εγώ αυτό.
0: Η Μαργαρίτα.
3: Τι πράγμα σκέφτεσαι.
0: Να πούμε καλημέρα καταρχάς, Μαργαρίτα. Απλά δεν έχω καταλάβει γιατί ο άνθρωπος έχει μπει.
3: Το έχει συζητήσει, γράφει εδώ στο email. Το έχει συζητήσει. Ότι πες μου, αν σου συμβαίνει κάτι. Όχι, αλήθεια. Αυτό, αυτά όλα, αυτά τα γράφει.
0: Και δόντια και.
3: Ναι!
0: Στα καλά καθούμενα.
3: Ναι, στα καλά καθούμενα.
2: Παιδιά, μπορεί να έχει χρόνο το καλοκαίρι.
3: Πες μου τι σου συμβαίνει. Πες μου γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Είσαι ένας κούκλος, τα δόντια σου είναι υπέροχα. Εμένα μου αρέσει η τρίχα σου. Γιατί πήγες και έγινες γλόμπος ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Καλά κάνει.
3: Πες μου τι σου συμβαίνει, τι έχει αλλάξει, να πάμε σε έναν ψυχολόγο να το συζητήσουμε. Έτσι, λέει μου, τι βάρεσαι. Με βαρέθηκα, λέει. Θέλω να κάνω αλλαγή στον εαυτό μου.
2: Έχει κάποια διαφορά στη συμπεριφορά του απέναντι της?
3: Δεν γράφει για διαφορά, όχι. Αν εξαιρέσεις, λέει ότι έχει γίνει τρομερά. Πώς το λέω, τώρα.
2: Ωραιοπαθή.
3: Ναι.
1: Ψώνιο, δηλαδή.
3: Εμένα όμως, λέει, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν γνώρισα και δεν παντρεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο. Και είμαστε, λέει, τώρα σε μια φάση που σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδιά. Να προχωρήσω ή να το ξανασκεφτώ. Και τι μπορεί να συμβαίνει και γιατί μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει.
1: Να χωρίσουνε.
3: Κάτσε, ρε Νίκο, περίμενε κι εσύ.
0: Ναι.
3: Τι πιστεύετε?
2: Σεξ κάνουν.
3: Κάνουν. Το αναφέρει και αυτό.
0: Τώρα αυτό το είναι πολύ προσωπικό, ρε φίλε.
1: Αν κάνουν σεξ.
0: Αν ερχόμουν εγώ να και σου λέγω τώρα να το κάνω όλα αυτά ξαφνικά από το
3: μαγικό. Αλήθεια, ρε Νάντς, τι θα κάνεις? Εσύ θα μου έλεγες έχει γκόμενα. Είμαι σίγουρος.
2: Όχι, ρε.
3: Όχι.
2: Αν.
3: Μήπως έχει γκόμενα τώρα που το είπα.
2: Όχι, ρε.
1: Όχι, ρε, καμία σχέση.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο που αυτός ο άνθρωπος ξαφνικά. Το παθαίνουμε όλοι, ρε παιδί,
3: ναι,
2: κάποια στιγμή.
3: 100,
2: κάνουμε ένα restart. Ναι. Στα 35 είναι μια καλή φάση για να κάνεις αυτά που θέλεις. Μπορεί τώρα να έχει την οικονομική δυνατότητα. Μπορεί τώρα να μπορούσε. Μπορεί κάτι να του συμβαίνει, να έχει κουραστεί.
3: Μπορεί απλά τώρα να του σκάσε.
2: Ναι, δεν είναι κακό. Δηλαδή, γυαλιά ήθελε να βάλει για στυλ. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να φτιάξει τα δόντια του γιατί έτσι του αρέσουν περισσότερο. Οκ, το καταλαβαίνω. Ήθελε να κάνει μπότοξ. Οκ, το καταλαβαίνω.
3: Ναι, βρε Νάντση, μαλά,
2: ήθελε να
3: μαζί.
2: Κάνει αποτρίχωση. Ναι,
3: κάτσε, βρε καρδούλα.
2: Τώρα που είχε χρόνο να μπορούσε να κάνει αυτές τις αλλαγές. Το θέμα είναι του πάνε όλα αυτά. Του αρέσουν.
3: Δεν της Μαργαρίτας δεν της αρέσει πάντως όλο αυτό.
2: Τώρα δεν της αρέσει η Μαργαρίτα όπως έγινε.
3: Όχι, δεν της αρέσει όλο αυτό που έχει κάνει. Και βάζει λέει τις κρέμες και πάει και κάνει αποτριχώσεις και κάνει κεράν.
0: Γιατί εγώ δεν έχω.
2: Εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο πάντως.
3: Πιστεύω ότι έχει γκόμενα.
1: Περίεργο δεν είναι.
0: Άσε με στρε Παναγίτη.
3: Έχει καψουρευτεί καμιά 25 τώρα και θέλει να το παίξει τζόβενο.
0: Έλα ρε βλακίστε.
3: Καλά, εντάξει.
2: Κοίταξε να δεις με αυτά που περιγράφεις.
3: Εδώ είστε και εδώ είμαι.
2: Το πιο πιθανό είναι να έχει γκόμενο. Όχι γκόμενο.
0: Βρε ό,τι θέλεις έχει ο άνθρωπος.
2: Ναι, καλά εννοείται.
0: Το ζήτημα είναι.
2: Δεν ξέρω.
3: Η αλήθεια ότι αυτό δεν μας το αναφέρει η Μαργαρίτα.
2: Εμένα δεν μου φαίνεται πάντως περίεργο. Τώρα κάνουμε πλάκα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Όλα οκ μου φαίνονται.
1: Και εμένα μια χαρά μου φαίνεται.
2: Γιατί μπορεί να θες να κάνεις την αλλαγή.
0: 2-11-7-0-7-9-31.
3: Αν αυτά είναι.
0: Αν άλλαζε εσάς, Ανίκο. Αν άλλαζε εσάς ο δικός σου άνθρωπος έτσι απότομα και ήθελε να τα κάνει όλα, πλαστικές, μπότοξ, δόντια.
3: Αλήθεια τώρα, σκέφτεσαι ότι κάτι σε τρέχει.
2: Όχι, εσύ και εμένα με πιάνει κατά καιρούς. Θέλω να πάω να κάνω.
3: Πας και γίνεσαι άλλη, μωρέ Νάνση.
2: Με πιάνει, θέλω να τα κάνω όλα.
0: Παρακαλώ, για πάμε λίγο, παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Για πείτε μας λίγο την άποψή σας, τι πιστεύετε ότι συμβαίνει στη ζωή του.
5: Κατερίνα.
0: Έλα, Κατερίνα. Για πες μας.
5: Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω. Επειδή το έχω ζήσει κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου.
3: Θέλεις να μας πεις
5: τι? Ότι έχει βρει άλλη.
0: Ότι έχει βρει άλλη, γιατί τι εννοείς, ότι λες έχω ζήσει με κάποια πράγματα με κάποιον δικό μου, τι εννοείς?
5: Τα ίδια ακριβώς έκανε.
0: Ναι.
3: Κάποιος σύντροφός σου προφανώς εννοείς.
5: Ναι.
3: Ωραία.
0: Εννοείς ήταν
5: και
0: μαζί.
5: Και αυτό που λένε καμιά φορά ότι, δεν είναι, ότι ισχύει, ότι και καλά δεν κάνουν σεξ και τι κάνουν κανονικά. Να ξέρετε ότι καμιά φορά για να σου ρίξουν στάξεις στα μάτια σου κάνουν ακόμα πιο πολύ.
2: Α, αυτό δεν το έχω σκεφτεί.
0: Για, μπορείς, χωρίς, αν θέλεις, μην σε πιέζουμε, μπορείς να μας πεις τη δικιά σου την ιστορία, δηλαδή τι συνέβη?
5: Ήμασταν πως 4 χρόνια μαζί. Και ξαφνικά άρχισε και πρόσεχε πολύ τον εαυτό του, έβαζε αρώματα εκεί που δεν έβαζε, δεν είναι ότι μύριζε προς Θεού,
0: ναι.
5: Αλλά πρόσεχε πιο πολύ τον εαυτό του, έβαζε πιο πολύ αρώματα, πρόσεχε τον εαυτό του, γυμναστήρια από εδώ από εκεί.
0: Ξαφνικά.
5: Ναι, και με την κοπέλα ήταν 2 χρόνια.
3: Α,
0: μάλιστα.
5: Α, και σεξ, το ξαναλέω.
3: Κάναμε
5: κανονικότητα.
2: Αυτός αλήτης εγώ, η άποψή μου είναι αυτή.
5: Καλά, εννοείται.
2: Αλήτης.
5: Οπότε δεν ισχύει αυτό. Αλήτης.
0: Αλήτης και αλήτης. Έλα, αλήτη. Τι έμεισε, αλήτη. Αλήτης και αλήτης.
2: 2 χρόνια την κοροϊδεύει. Κάνει σεξ μαζί της και
3: είναι σωστό στα καθηκόντά του. Τα κάνει.
2: Είναι μεγάλο λαμόγιο.
5: Καλά, Παναγία, θα στο κάνω.
3: Όχι, Παναγία μου, σταμάτα.
2: Έλα τώρα, τι ιδέες είναι αυτές.
3: Γυρνάει σπίτι του το βράδυ, έτσι λέγανε παλιά.
2: Ναι, ξέρε και μια άλλη που τα έλεγε αυτά.
5: Όλα τέλεια.
3: Μάλιστα. Άρα εσύ η άποψή σου είναι ότι πιστεύεις ότι κάτι τρέχει, κάτι έχει άλλο.
5: Σίγουρα, ή τους πιάνει μετά κάτι λόγω ηλικίας. Νομίζω ότι μεγαλώνουν και τους πιάνει κάτι και θέλουν επιβεβαίωση. Ανασφάλεια, δεν ξέρω.
3: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι έχει γκόμενα. Εγώ σας το είπα εξ αρχής ότι παίζει γκόμενα.
1: Όχι.
5: Ναι, και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Παιδιά, εγώ δεν το πίστευα. Εντάξει, γιατί πιστεύω ότι είναι ωραίο να κάνεις αλλαγές, ρε παιδί μου, ότι σου έρχεται κάποια στιγμή.
5: Ναι.
2: Και ξεσπάς εκεί. Τώρα, αυτό που σου έχει τύχει εσένα και 2 χρόνια παράλληλη σχέση, όχι τραγικό. Είναι αλήτης.
5: Ναι, ήταν και στη δουλειά μαζί και δεν είχα πάρει χαμπάρι.
2: Μάλιστα.
5: Και αργούσε και λίγο καμιά φορά μισή ώρα, 3/4.
2: Καλά, κοίταξε να δεις, όταν ο άλλος θέλει να στην κάνει, θα στην κάνει. Εμένα δεν με.
5: Καλά,
2: το ότι ήθελε να στην κάνει είναι. Έγινε, πες αυτό. Το ότι μαζί σου όμως ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, αυτό είναι που με φρικάρει.
5: Τέλειος.
2: Αυτό το θράσος είναι
5: ήθελε
2: που με
5: ήθελε να κάνουμε και παιδί, ήταν τέλειος.
2: Μάλιστα.
0: Α, και παιδί. Μάλιστα.
5: Ναι.
3: Και ευχαριστώ.
5: Μιλάμε για τρίμα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό, κάς.
0: Άρα θεωρείς ότι η Μαργαρίτα που μας στέλνει το μήνυμα και μας ακούει τώρα, ουσιαστικά δηλαδή να προσέξει αλλαγές.
5: Μαργαρίτα μου, ψάξτε το λίγο, αγάπη μου. Ναι, δεν είναι κακό καμιά φορά.
0: Από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος εκεί, έτσι όπως είναι η ζωή του, να βαρεθεί λίγο το πώς είναι, το τι κάνει και να φύγει.
5: Ναι, ξαφνικά τώρα έφαγε τέτοια αναλαμπή, λίγο μου φαίνεται.
0: Ρε παιδί μου, να πεις, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο τώρα. Θέλω να γυμναστώ. Με 35 και δεν είναι και 35 χρόνια, δεν είναι. Και να πεις ότι όχι, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Θέλω να γυμναστώ, θέλω να φτιάξω να βάλω μαλλιά, ας πούμε, θέλω να φτιάξω τα δόντια μου. Θέλω άλλη μια φορά να μου δώσω μια
5: ωραία. Γιατί, θα συγκάσω και τώρα.
2: Δεν είναι κακό, ρε παιδιά, να θέλουμε να αρέσουμε. Εγώ δεν το βρίσκω.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου φαίνεται λίγο περίεργο.
3: Κοίτα εδώ, οι γυναίκες.
1: Δεν αποκλείεται
2: όμως. Εγώ δεν το βρίσκω περίεργο.
3: Εδώ στο Instagram, ας πούμε, η Χρυσούλα μου λέει στάχτη στα μάτια έχει γκόμενα. Η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει σίγουρα έχει γκόμενα. Ο Γιώργος από την άλλη λέει ότι έχει πάθει κρίση ηλικίας.
2: Ναι, και εγώ
5: αλλά
2: κάπως έτσι θα το
5: πω.
2: Στα 35 δεν ξέρω αν παθαίνεις κρίση ηλικίας. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό. Εγώ το βρίσκω ωραίο το να θέλει κανένας άνθρωπος να φτιάξει την εμφάνισή του.
5: Σίγουρα, αλλά εγώ επειδή έχω καεί πολύ.
2: Ίσως επειδή έχεις καεί, το βλέπεις έτσι, νομίζω.
5: Ναι.
2: Γιατί το είδες και με το χειρότερο τρόπο. Θεωρώ ότι είναι τεράστια κοροϊδία αυτό που έχεις υποστεί.
1: Πώς το ανακάλυψες?
5: Πώς το ανακάλυψα?
1: Ναι.
5: Από μια γνωστή που τον είδε στον δρόμο.
0: Με τι, με άλλη γυναίκα?
5: Φίλη μου. Μια φίλη μου τον είδε και μου τον έστειλε φωτογραφία μαζί με αυτή.
0: Αχα. Μάλιστα. Και όταν το είπε, τι είπε?
5: Καλά, καταρχήν σε βγάζουν. Όταν αρχίσει και μιλά και λε, μισό σημαίνει κάτι καλά. Είσαι τρελή. Η κλασική ατάκα του άντρα. Είσαι τρελή.
0: Ναι, είναι το αντίστοιχο. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Είναι το.
5: Να, μπράβο. Ναι. Μετά του δείξα και τη φωτογραφία. Και
0: τι σου είπε?
5: Δεν είναι αυτό που νομίζει. Έγινε κάτι πάνω σε εκείνη την ώρα. Δεν συγχώρεσέ με. Δεν ξέρω τι έχω πάθει και τα κλασικά.
0: Έχουμε νέα από αυτόν τον άνθρωπο.
3: Δεν φταίει εσύ, εγώ φταίω.
0: Έχουμε
5: νέα, ναι. Συνεχίζει, μου στέλνει μηνύματα. Δεν έχω απαντήσει. Ποτέ. Ούτε θέλω, ούτε να τον βλέπω, γιατί πληγώθηκα πάρα πολύ.
2: Δεν πληγώθηκε. Συνεχίζει και σου στέλνει μηνύματα ενώ είναι με την άλλη.
5: Δεν είναι τώρα με την άλλη, χωρίς και με την άλλη.
0: Άρα λογικά εσύ θεωρείς ότι αυτή η απότομη αλλαγή διάθεσης για εμφάνιση και εμφάνιση του αυτό ότι κρύβει κάτι αυτό ξαφνικό.
5: Ναι, έτσι,
0: τόσο
5: πιστεύω.
0: Έντονο. Πολύ ωραία. Έτσι, Μαργαρίτα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε περιμένω να γιορτάσουμε μαζί 25 Ιανουαρίου.
2: Κατερίνα,
3: τη λένε. Κατερίνα.
0: Μαργαρίτα είναι αυτή που έστειλε το μήνυμα. Σωστά. Κατερίνα μου, φιλάκια πολλά, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Φιλάκια,
0: εσύ γλυκείτε τη φιλιά. Θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο γιατί πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη τη Κατερίνα. Δηλαδή με ότι. Εμένα δεν θα πήγαινε το μυαλό μου τόσο πολύ ότι υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε μπορεί να θες να αλλάξεις, αλλά.
1: Έχει έρθει ένα μήνυμα στα εισερχόμενα τώρα στο Instagram του Σφαίρα που λέει ότι ζω το ίδιο αυτή τη στιγμή.
0: Διάθεση να αλλάξει ο άνθρωπός της.
1: Ο άνθρωπός της μάλλον την κερατώνει και το έχει αντιληφθεί. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ.
0: Αν θέλει να μας πάρει, να μας στείλει ένα τηλέφωνο να την πάρουμε την κυρία. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Ναι,
3: μάλιστα.
0: Γιατί?
6: Γιατί έχουμε, καμιά φορά υπάρχει πρόβλημα με το τηλέφωνο. Μου θέλω να ευχαριστώ που με ακούτε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
6: Ειρήνη.
0: Έλα, Ειρήνη μου, καλημέρα. Έχεις κάποια άποψη για το θέμα?
6: Παιδιά, εγώ αυτό που ξέρω είναι το εξής. Ότι όποιος ψάχνει, πάντα το κάτι βρίσκει. Οπότε τη συμβουλή μου είναι εξής. Να ρωτήσει τον άνθρωπο ευθέως γιατί όλη αυτή η αλλαγή, για αυτές τις απότομες αλλαγές. Και να κάνει μια ελληνική κουβέντα μαζί του. Γιατί όποιος ψάχνει, παιδιά, βρίσκει. Εγώ από αυτό έχω καεί.
0: Εγώ πάντως χθες έψαχνα λεφτά στο σπίτι, δεν βρήκα τίποτα.
3: Και εγώ το ίδιο, παιδιά.
0: Ναι, Ειρήνη, δηλαδή δεν είναι αλήθεια αυτό, αυτό που λένε, ας πούμε. Δεν έχει μείνει φράγκο πουθενά.
6: Παιδιά, όποιος αρχίζει να ψάχνει, να βρει γιατί αυτό, γιατί τ' άλλο, και κάνει τέτοιες σκηνές, όλο και κάτι θα πει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Ειρηνάκη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Και ακόμα ένα έτσι, να δω μήπως υπάρχει, να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία σε ακόμα ένα τηλέφωνο. Ίσως η κοπέλα που έστειλε μήνυμα ότι βιώνει το ίδιο.
1: Μπορεί να πάρει ένα άντρα.
0: Ίσως και ένα άντρα, να δούμε αν έχει περάσει αυτή τη φάση. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Έλα, ρε παιδιά, καλημέρα.
0: Θα γίνει μανούρα. Καλημέρα.
7: Γιατί θα γίνει μανούρα?
0: Όμω έτσι, φωνήσου το έχει αυτό από εκείνη.
7: Α, όχι, εντάξει.
0: Για πες.
3: Είναι
7: έτσι, μανούρα.
0: Έλα, μανούρα μου.
7: Λοιπόν, πάντως δεν φταίει μόνο αυτός, σίγουρα.
0: Αυτός
7: για να αρχίσει κάποιος να ψάχνεται και να κάνει κάτι σε μια σχέση, σε ένα γάμο, σε ένα... Και οι δύο φταίνε κάτι.
0: Μανώλη, πες μας τι έχει συμβεί σε σένα, γιατί μάλλον κάτι για σένα λες.
7: Όχι, δεν μου έχει συμβεί κάτι, ευτυχώς. Απλά εγώ πώς λειτουργώ. Εγώ κάθε μέρα και κάτι κάνουμε. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο να ανακαλύψουμε ο ένας για τον άλλον, να είμαστε μαζί, να... καινούργια πράγματα. Να μου πεις, να σου πω, πρέπει να είσαι κοντά με τον άνθρωπό σου για να μην τον κάνεις να μπει σε αυτή τη διαδικασία να ψαχτεί. Εμένα μου αρέσεις για αυτό που είσαι εσύ. Τώρα το αν αλλάξεις, αν γυμναστείς, αν αυτό, αν εκείνο, παιδιά...
0: Να σου κάνω μια ερώτηση, Μανώλη, είσαι παντρεμένος?
7: Παντρεμένος είμαι, ναι.
0: Αν ξαφνικά η γυναίκα σου, από εκεί που έχετε μια φυσιολογική ζωή, άρχισε να σου λέει θα πάω στο γυμναστήριο. Πάει να αλλάζει τα μαλλιά της. Πάει γυμναστήριο. Πάει κάνει, πώς αυτό που γίνεστε, που κάνετε, που πάτε να αλλάξει το κάνετε σαν ηλιοθεραπεία, πώς το λένε αυτό?
2: Σολάριουμ.
0: Να κάνει σολάριουμ, να πάει να φτιάχνει τα μαλλιά της, τα νύχια της, να κάνει γυμναστική, να πάει να κάνει τα δόντια της. Ναι, παιδί μου, σε μια φάση κατάλαβες.
2: Δεν έχω
7: φτιάξει. Φυσικά, Γρηγόρη, φυσικά και θα αναρωτηθώ και θα κάτσω στον εαυτό μου να πω τι έχει γίνει εδώ και θα αρχίσω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά θα πρέπει να είμαι με τον άνθρωπό μου κοντά. Να μου εξηγήσει.
3: Μανώλη μου, καλέ, δεν ισχύει πάντα αυτό. Όπως εγώ διαφωνώ και με αυτό που είπε.
0: Να μην ξαναπεί
7: Μανώλη στην άποψή του. Να σου πω γιατί το λέω.
3: Ναι.
7: Γιατί μου λέει ο Γρηγόρης, αν μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Φυσικά και εγώ στο γάμο μου, γιατί και εγώ με τη γυναίκα μου γνωρίζομαι και είμαστε μαζί από 16-17 χρονών. Έτσι. Λοιπόν. Φυσικά και εμείς έχουμε περάσει την κρίση μας, φυσικά και εμείς έχουμε περάσει τα δύσκολα, τα εύκολα, έτσι όπως όλοι. Εκεί ψάχνει να βρεις λύσεις για να μην αφήσεις τον άνθρωπό σου, να μην σε αφήσει ο άνθρωπός σου. Το αν υπάρχει ένα τραγούδι, παιδιά, τα λόγια που λέει «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ».
2: Υπέροχο τραγούδι.
7: Δεν μπορώ εσένα να σε κάνω σαν και εμένα. Εγώ γι' αυτό σ' αγαπάω, άρα είσαι χοντρός, είσαι αδύνατος, είσαι καλό, ωραίο μαλλί, είσαι... Εγώ σ' αγαπάω.
0: Όπως και ένα πολύ μεγάλο λάθος, Μανώλη, είναι πάρα πολλές γυναίκες, αλλά συμβαίνουν και σε άντρες, μάλλον εξεβεί αυτό, που λένε θα τον αλλάξω εγώ. Δηλαδή, γνωρίζουν κάποιον ερωτευμένο και λένε μα δεν είναι τόσο καλό παιδί, ή ας πούμε έχει κάποια πάθη. Και λέει μη στεναχωριέσαι, εγώ θα τον αλλάξω. Δεν θα τον αλλάξω.
3: Καλά, να προσπαθούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα στο σύντροφό μας.
0: Άλλο να βελτιώσουμε μόνοι μας, αν το θέλουμε. Το να μπω εγώ στη διαδικασία να σε αλλάξω.
3: Να σε παροτρύνει κάποιο να.
0: Άλλο να σε παροτρύνει
7: κάποιο. Παναγί, να σου πω κάτι. Εγώ έπαιζα και ποδόσφαιρο έτσι με. Με γνώρισε να παίζω μπάλα, έπρεπε πιτσιρίκια είμαστε μαζί.
0: Ναι.
7: Ερχόταν να με δει, ταξίδια από εδώ, από εκεί. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία να κάνουμε γάμο, να κάνουμε τέτοιο, αυτό που της είπα ήταν το εξής, ότι κοίτα, μη μου κόψεις το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς να μου πεις για το δεν θα μου πεις όχι για το ποδόσφαιρο.
3: Αλλά τώρα μην συγκρίνεις αυτό. Είναι ένα χόμπι σου.
0: Το χόμπι αυτό. Συγγνώμη, το χόμπι αυτό. Περίμενε, το χόμπι αυτό μπορεί τα Σαββατοκύριακα ο Μανώλης να έπρεπε να πάει να παίξει μπάλα να ήθελε. Το Σαββατοκύριακο η κοπέλα σου λέω κάτι πολύ απλό. Να ήθελε να πάνε εκδρομή.
7: Εγώ έπαιζα ποδόσφαιρο επαγγελματικά. Δεν μπορούσα να ξελιχτήσω. Δεν μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, πρόσεξε, μη μου κόβει, γιατί είναι χρόνο. Χάνει χρόνο από τη ζωή, από τη γυναίκα σου.
0: Και κάτι που ξεκινάει, και κάτι που ξεκινάει πολύ απλό, έλα, μια μπάλα παίζει, αρχίζει και γίνεται πρόβλημα όταν μετά το βράδυ μη βγούμε. Το Σάββατο μη βγούμε. Την Κυριακή θα πάω να παίξω. Δεν θα πάμε κάπου να φάμε. Κάτσετε. Αλλάζει.
7: Το έκανα έτσι κι εγώ σε. Έλα να με δεις, έλα μαζί μου. Σε θέλω να είσαι στην εξέδρα. Παίζω καλύτερα, είμαι πιο καλός. Μετά θα πάω να φτιάξεις τα μαλλιά σου. Δηλαδή, και εγώ δεν είπα ποτέ όχι για νύχια για μαλλιά. Ναι. Εκείνη δεν μου είπε όχι ποτέ για το ποδόσφαιρο. Παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι. Πρέπει. Αν όμως, λίγο για να επανέλθω αυτό που με ρώτησες, ναι. Αν δω τη γυναίκα μου να, σε τέτοια αλλαγή, το και θα εννοείται, θα μιλήσω πρώτα με εκείνη. Αλλά να βάλω και στον εαυτό μου ότι εγώ φταίω. Γιατί σε έχω πάμε γιατί δεν πάμε πόλτα μαζί.
0: Κατάλαβα. Θα κοιτάξεις λίγο τα δικά σου, θα δεις μήπως κάτι εσύ έχεις κάνει που αυτό φυσικά, την έχει παρακολουθεί.
3: Είναι και πολλές περιπτώσεις που έτσι είναι ο άνθρωπος και δεν ψάχνουμε να βρούμε πάντα. Εγώ αυτό που είπες ότι πάντα φταίνε και οι δύο δεν συμφωνώ μαζί σου, να ξέρεις.
7: Αυτό όμως το βλέπεις από την αρχή. Αν ένας άνθρωπος είναι έτσι, φλερτάρει, γκομενιάρει, σε από εδώ, από εκεί, κοιτάει, πες το, αυτό θέλει να διαρχεί.
0: Σωστά. Μανώλη μου, μην κλείσεις λίγο από τη γραμμή, μην κλείσεις τη γραμμή, γιατί έστειλε το τηλέφωνο της η κοπέλα που έστειλε ένα μήνυμα, προηγουμένως και λέει, παιδιά, εγώ το ζω τώρα αυτό. Και την πήραμε τηλέφωνο.
1: Μία άλλη είναι που μου λέει, έχει να πω πολλά.
0: Α, δεν είναι η κυρία που έστειλε. Για να την ακούσουμε, γιατί την πήραμε από το άλλο το τηλέφωνο. Κατερίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, είμαστε και ο Μανώλης στη γραμμή. Πες μας εσύ, γιατί έχεις να πεις πολλά για το θέμα.
8: Γεια σας σε όλους. Λοιπόν, το έχω ζήσει πρόσφατα. Είμαι παθούσα. 12 χρόνια γάμου, 2 παιδιά.
3: Ετών.
8: Ετών 39 και οι δύο.
3: Πολύ ωραία.
8: Ενώ όλα τα χρόνια ο σύζυγος ήταν λίγο πιο αφημένος εμφανιστιακά και λίγο πιο. Εγώ τον παρακινούσα σε όλα τα επίπεδα. Ξαφνικά. Αρχές της άνοιξης, να σου το καλό το ντύσιμο, να σου να δυνατήσουμε, να σου να φτιάξουμε τα μαλλιά, να σου το ένα, να σου το άλλο. Λοιπόν, για να μην σας τα μακρηγορώ, εννοείται ότι παίζει γκόμενα. Το θέμα είναι ότι δεν την έχεις ήδη την γκόμενα και τα κάνεις αυτά, όχι. Την έχεις δει και τα κάνεις για να την πιάσεις γκόμενα. Και εννοείται τα συνεχίζεις και αφού την έχεις πιάσει.
0: Εσύ, Κατερίνα, αυτό το ανακάλυψες ότι υπάρχει γυναίκα, δηλαδή.
8: Τα λέει από το πρώτο διβδόμαδο. Εννοείται είσαι τρελή. Και μετά από άλλες δύο εβδομάδες είπα συγκεκριμένα, είναι αυτή. Εκεί ήμουν τρελή στο τετράγωνο.
0: Να καταλάβω ότι έχεις χωρίσει.
8: Μετά από όλα αυτά, εσύ τι λες.
0: Έχεις χωρίσει, μάλιστα.
7: Και πολύ καλά έκανε.
8: Εννοείται, παιδιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ξαφνικά βλέπεις τέτοιου τύπου αλλαγές, δεν τις βλέπεις γιατί κάτι του συνέβη κτλ. Ναι, από το ψυχολογικό ξεκινάει, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο, ένας εξωτερικός παράγοντας. Και μάλιστα στη δικιά μου την περίπτωση δεν είναι ότι συνέβαινε κάτι στο σπίτι μας εκείνη τη στιγμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα, ήμασταν. Όχι. Θα σου πω την κούραση των ετών του γάμου ή μιας μακροχρόνιας σχέσης όπως συμβαίνει πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα η ξαφνική αλλαγή πάντα από ό,τι καταλαβαίνω σε όλους χτυπάει ένα καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι σημαίνει.
2: Κάτι τρέχει.
8: Ακριβώς, παιδιά. Κάτι τρέχει, κάτι είναι στα σκαριά και κάτι μετά πραγματοποιείται.
0: Μάλιστα, οπότε...
7: Σίγουρα χτυπάει καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει, γιατί μπορεί να συμβαίνει στον εαυτό του, παιδιά. Να χρειάζεται αυτός η αλλαγή.
0: Ναι.
7: Να πρέπει να δει αυτός ο άνθρωπος κάτι άλλο.
0: Κατερίνα, τώρα
7: το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες, δεν το κάνουν μόνο οι άντρες.
0: Εντάξει, τις γυναίκες το θεωρείς ότι δεδομένα ότι το κάνουν, ρε παιδί μου, πολύ πιο συχνά από ότι εμείς, ας πούμε, να είμαστε τόσο. Να περιποιούμαστε τόσο πολύ και να κάνουμε
7: τέτοια πράγματα. Αλλά όταν σου αρχίζει και σου κάνει αποχή από άλλα πράγματα.
0: Ναι. Κατερίνα, στις υποχρεώσεις του τις σεξουαλικές ήταν εντάξει.
8: Όχι, είχε κόψει. Δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει τόσο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Πήγα και στο γιατρό, το ψάξα, αλλά δεν έχω θέμα.
0: Πω.
8: Γελάστα περιόριστα, είναι αλήθεια.
0: Κατερίνα, πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι σε ακούω πολύ δυναμική. Δηλαδή, σε ακούω ότι το έχεις πάρει απόφαση.
2: Τι να κάνει.
8: Ακριβώς, ρε Νάνση, εννοείται. Δηλαδή, θα μας πεθάνουν, είναι δυνατόν. Έχουμε
1: πόσο καιρό έχει γίνει αυτό.
8: Μια ζωή.
1: Πόσο καιρό.
8: Αυτά που σας περιγράφω, παιδιά, ξεκίνησε να συμβαίνουν την Άνοιξη, το Μάρτιο.
0: Αυτό το Μάρτιο.
8: Ναι, καλέ, που μας πέρασε, το 26. Να μην σας τα πολυλέω. από το σπίτι έφυγε αρχές Ιουνίου, τελείωσε το έργο και εννοείται φυσικά τον χώρισε και εγκόμενα, έτσι.
0: Να σε ρωτήσω και αν έρθει και σου ζητήσει, αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Εσύ πώς το ξέρεις?
0: Κάτσε λίγο, περίμενε. Αν σου ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι 12 χρόνια.
8: Το ξέρω, δεν άκουσα παιδιά ο Παναγής, ρώτησε ποιο τρώτησε πώς το ξέρω, Νίκος.
0: Όχι, λοιπόν, ναι, ο Νίκος, ο Νίκος.
8: Το ξέρω γιατί η συγκεκριμένη, και γι' αυτό έμαθα εξ αρχής, είναι στο πολύ πολύ πολύ κοντινό μας περίγυρο.
0: Α, μάλιστα. Και έρχεται και σου λέει να του δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία για το σπίτι σας.
8: Ο Θεός. Εγώ δεν είμαι Θεός. Συγχώρεσαι από το Θεό να επαναζητήσει.
3: Σου ζητάει να ξαναείστε μαζί σου, λέει ο Γρηγόρης. Αυτό είναι η υπόθεση.
0: Ακούγεσαι πολύ θυμωμένη. Συγγνώμη, Μανώλη, ακούγεσαι πολύ θυμωμένη, αλλά. Είσαι θυμωμένη. Καταλαβαίνω.
2: Γιατί σου είναι και καλά να είναι μαζί του, αφού δεν την επιλέγει κάθε πρωί.
8: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, εγώ είμαι τη άποψη τον άνθρωπό σου δεν πρέπει να το θεωρεί ποτέ δεδομένο και κάθε μέρα. Κάθε πρωί πρέπει να τον επιλέγεις. Αν έχεις ξεκινήσει και κάποια πρωινά δεν τον επιλέγεις, γιατί να είσαι μαζί του?
8: Και το χειρότερο για μένα.
7: Αυτή είναι η πιο σωστή άποψη. Ναι.
8: Μπράβο. Είναι και η κοροϊδία, ρε παιδιά.
0: Η κοροϊδία. Ναι.
8: Είναι η κοροϊδία, ακριβώς. Σου συνέβη κάτι, σου έτυχε κάτι, έχεις μια άλλη ανάγκη. Πολύ ωραία. Συζήτησε το, μην βγάζεις τρελό τον άλλον. Αλίμονο.
2: Αυτό είναι τραγικό να σε βγάζει τρελό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ωραίο να έρθει και να σου πει, ξέρεις κάτι, μου τελείωσε. Υπάρχει πιο εξηγημένο πράγμα.
8: Ακριβώς.
0: Τώρα πώς φαντάζει η ζωή, πώς φαντάζει η ζωή από εδώ και πέρα χωρισμένη, επειδή είσαι πολύ φρέσκα με δύο παιδιά, πώς το βιώνεις τώρα?
8: Θα σου πω, Γρηγόρη, εγώ σαν άτομο είμαι μια χαρά και ένας λόγος που δεν θα το συγχωρούσα είναι γιατί έδειξε τι είναι, έδειξε τι μου έκανε. Πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο, μας θα κάνει κάτι άλλο που δεν θα το ξέρουμε κιόλας. Μην πάμε στα σίγουρα. Το πρακτικό μου είναι λίγο, ξέρεις, βρίσκουμε ισορροπίες με την οικογένεια και τα λοιπά. Είναι το πρώτο διάστημα λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό θέλει χρόνο, τίποτα άλλο.
0: Κατερίνα, εγώ γιατί εισπράττω ότι μπορεί και να μην στεναχωρήθηκες? Όχι, μπορεί, είναι,
8: όχι,
0: είναι
8: θα το... σου πω,
0: έχει θυμό, δηλαδή αυτό θέλω να το κρύβει ο θυμός, το κρύβει.
8: Στεναχωρήθηκα πολύ, απλά επειδή έχει περάσει και ο καιρός που σας περιέγραψα, λέω τέλος. Στεναχωρήθηκε 2 μήνες, 3 μήνες. Τέλος. Έχει παιδιά, ναι, πρέπει ναι, να σταθεί τα πόδια σου και στην τελική δεν σου αξίζει κιόλα.
1: Όχι, μαζί σου. Ναι. Απλά να δω τι το κρύβει.
0: Έχει δύο παιδιά, σου λέει πρέπει να σταθώ στα πόδια μου. Συνεχίζω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δύναμη, Κατερίνα.
8: Καλημέρα.
0: Φιλάκια, γεια σου, Μανώλη.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Άρα λοιπόν, εν κατακλείδη. Μην τυχόν και πιάσει καμιά διάθεση. Να πάτε να αλλάξετε. Μια χαρά είμαι εγώ με τα κιλά μου, ούτε γυμναστήριο πάω.
2: Άστα, Γρηγόρη,
0: ούτε μαλλιά βάζω,
2: ευκαιρία.
0: Ούτε κάνω τίποτα.
2: Εγώ θέλω να τα κάνω όλα αυτά.
0: Παναγή, πάρε ένα τηλέφωνο, ζήτα 2 κοτόπουλα.
2: Γρηγόρη.
0: Σε παρακαλώ και μια σαλάτα.
9: Σφαίρα 96,6.
10: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Μεζόνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να

ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613 025

0: υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σφαίρα 96,6.

0: τραγουδάρες, δεν ξέρω τι θα γίνει με τέτοιες τραγουδάρες. Αφιερωμένο σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Σε ένα έτσι περιβάλλον φθινοπορεινό. Εδώ και η ώρα κάνουμε συζήτηση για το καινούργιο Νίτρο. Τι είναι εγώ, τι παθαίνεις?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θες να το λες, τι δεν θες να το λες, αφού είναι πραγματικό.
2: Να πούμε ποιος θα κάνει πρωινό.
0: Όχι, να μην πεις τίποτα πώς θα κάνει πρωινό.
1: Θα κάνει. Θα
0: το ζείτε. Εντάξει. Να μου λέει να μην πω, θέλω να πω για τον ίδιο και με αφού δεν με αφήνει. Τι να το κάνω.
1: Δεν θέλω.
0: Για ποιο θες να πω?
1: Για εμάς εδώ που είμαστε καλύτεροι.
0: Γιατί δεν θέλει?
3: Δεν θέλει, ρε παιδί μου.
0: Τι να πω, για ποιο ραδιοφόρο να πω?
2: Το Δημήτρη Μιλιόγλου δεν τον έχει στηρίξει καθόλου.
0: Όσο Δημήτρη, πολύ γλυκό. Πολύ καλό παιδί.
1: Πολύ
0: γλυκό
1: παιδί.
0: Πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί.
2: Και είναι και μόνο του ο Γλυκούλη.
0: Είναι και μόνο. Πού δεν ξέρει, για τα προσωπικά του δεν ξέρω.
2: Όχι, ρε βλάκα.
0: Δεν μιλά, ρε βλάκα.
3: Στην εκπομπή.
2: Στην εκπομπή, λέει.
0: Αφού είναι Δημήτρη Μιλιόγλου, μόνο του θα είναι. Πώ δεν είναι 8 άτομα και δεν λέγεται.
2: Να μπείτε του να του βάλετε έναν άνθρωπο εκεί να κάνει.
1: Δεν είναι άνθρωπο. Δεν μπορεί να είναι με άλλον μαζί.
2: Άρα είναι ψώνιο.
0: Ρά τη βλακή, μιλά καλύτερα.
1: Είναι μοναχικό.
0: Δημήτρη μου γλυκέ. Πολύ καλό παιδί. Λέμε για τον ελληνικό. Πολύ και ωραίο ραδιόφωνο ελληνικό, αλλά είναι και πολύ καλό παιδί ο Μιλιόγλου.
1: Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά από εκεί.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τον Νίτρο θα σας μιλήσω κάποια άλλη στιγμή όμως. Θα επανέλθω. Είμαι μάλλον ο Νίκος εδώ. Θα τον ετοιμάζουν εδώ πέρα τα παιδιά.
2: Λοιπόν, ο Σεπτέμβρης είναι λίγο σαν restart, παιδιά. Νέα σεζόν, νέα προγράμματα, νέοι στόχοι και πολλές φορές γιατί όχι νέο αυτοκίνητο. Αν λοιπόν το έχετε ήδη στο μυαλό σας, κρατήστε αυτές τις ημερομηνίες. 24 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου, Back to School Bazaar στο Stock Center με όφελος έως 2.000 ευρώ. Με ποιοτικά μεταχειρισμένα σαν καινούργια ελληνικής αγοράς, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς χρέωση και πενταπλή γραπτή εγγύηση της Velmar. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη σε 15 σημεία πώλησης.
3: Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι αν χάλεσε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, έχουμε τη λύση Vodafone Tech Service. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ετοιμαζόμαστε για Beat the Bomb. Να πω και εγώ μια καλημέρα γιατί έρχεται η κατάσταση και της Παρασκευής που έχουμε και τόσες πολλές σκληρώσεις, αλλά και επειδή αρχίζουμε και δίνουμε δώρα, δίνουμε και χρήματα, ξαναπαίνει έτσι ζωή η ιστορία του πρωινού ραδιοφώνου και έτσι πάρα πολλοί κόσμος αλλάζει τη ζωή του μέσα από το ραδιόφωνο. Έτσι πάρθηκαν πάρα πολλά χρήματα και κακώς Νίκο που δεν έχεις κάτσει να δεις πόσα χρήματα δώσαμε πέρσι.
1: Αυτό το δώσαμε το σήμερα.
0: Δόθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ 100 και μέσα στο. Έτσι, σε συνολικά, δεν μιλάμε για τα δώρα τώρα. Μιλάμε για πολλά χρήματα τώρα. Δεν ξέρω για μετρητά. Ήταν 50.000-40, αλλά πήγαν πάρα πολύ.
2: Πώς έρχεσαι σε
0: πέντε δώρα, λέω.
2: Με τα δώρα πρέπει να είναι παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω.
1: Τα δώρα είναι πολύ παραπάνω.
0: Πολύ παραπάνω. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στο Βαλμά, παιδιά, που την Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά έρχεται στο σπίτι κάποιου από εσάς. Πήγα χθες πραγματικά και πήγαμε σε ένα τέτοιο από αυτά που μένουν τα βράδια ανοιχτά. Πώς λέγεται τα σούπερ μάρκετ. Μλάκα για το Βαλμά μιλάω για φέτα.
2: Α, συγγνώμη.
0: Άκουγε με όταν μιλάω. Στην πιζάνικα.
2: Ήμουν αφοσιωμένος.
0: Λέω, μου δίνεις δοκιλά.
2: Και άκουσα μόνο που λες αυτά που μένουν μέχρι το βράδυ ανοιχτά.
0: Θα μένουν μέχρι το πρωί, δεν μένουν μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, αυτά τα μικρά, τα μαρκετάκια που μένουν μέχρι το βράδυ. Και πάω να πάρω γιατί του λέω Βαλμά, μου λέει ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Αυτό με το που έρχεται φεύγει. Με το που έρχεται λέει εξαφανίζονται. Ρε φίλε, του λέω εντάξει, καλό είναι αυτό, πάρε παραπάνω. Μα μου λέει δεν βρίσκουμε παραπάνω. Του μου λέω φέρτε 10, μου λέει αυτό μου τα φέρνει, μου λέει μπορώ να σου φέρω μόνο 5. Του λέω τι να του πω, δεν θέλω να μου κρατήσει. Λέω γιατί μπορεί να μην ξαναπεράσω από εδώ ποτέ. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει με το Βαλμά, κυρίες και κύριοι, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Είναι ο Βαλμά, 70% πρόβιο, 30% γίδινο από ένα χωριό τη Χαλκιδική που εκεί το σχεδόν ολόκληρο το χωριό δουλεύει γι' αυτό. Για να βγει αυτή η υπέροχη φέτα. Που άρχισε να πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα και γίνεται χαμός. Αυτό είναι που λέμε φέτα. Τιμά την Ελλάδα η φέτα Βαλμά. Και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Πάλι κάτι πολύ μαγικό. Επειδή εμείς από μικρή στο χωριό τρώγαμε
3: φέτα
0: Βαλμά. Θέλω να πω ότι γι' αυτό και την αγαπώ και νιώθω ότι είναι έτσι σαν μια φέτα από το σπίτι μας, παιδί μου, και από το διπλανό χωριό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε για ένα beat the bomb. Τι θα δώσουμε μέχρι 500 ευρώ, παρακαλώ. Βε!
4: Εδώ είναι το beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Παναγή, για άνοιξε λίγο τον ήχο του τηλεφώνου σου, παρακαλώ, για να ακούσουμε την κλίση. Κάντο λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ, το χεράξω αυτό πέρα, το κουλό αυτό εδώ πέρα.
2: Ναι, φτάνω.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Μέρα σας.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
5: Μαρία από Μεταμόρφωση τηλεφωνώ. Καλή αρχή.
0: Τι κάνεις, καλή σεζόν να έχουμε.
5: Καλή σεζόν, σας περιμέναμε πώς και πώς. Μας φτιάχνετε τη μέρα, σας ακούω από το πρωί μέχρι την ώρα που τελειώνει η εκπομπή.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
5: Συγχαρητήρια, γελάω. Με... περνάω πολύ όμορφα μαζί σας.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τι ασχολείσαι, αν δεν γίνομαι διάκριτος?
5: Έχω σταματήσει τη δουλειά μου τώρα. Έχω βγει σε προώρηση, εντάξει.
0: Α, πολύ ωραία.
5: Και περιμένω ένα εγγονάκι.
0: Άντε με το καλό.
3: Με το καλό να έρθει.
0: Γιατί ακούγεσαι και πάρα πολύ νέα. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
5: Εντάξει, θεωρητικά είμαι, ναι.
0: Πόσο αν επιτρέπετε?
5: 59.
0: Εντάξει, νέα είσαι.
3: Πολύ νέα είσαι.
0: Είσαι πάρα πολύ νέα, γιατί πλέον να πούμε ότι τα χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και μαθαίνω κιόλας ότι παγκοσμίως αρχίζει να αλλάζει και. Ξέρεις, η τηλεθέαση, Μαρία, ήταν 18-45 κάποτε, θεωρείται το νεανικό κοινό. Μετά έγινε 18-55. Και τώρα, στην Αμερική, πλέον θέλω να το πάνε 18-64. Γιατί θεωρεί ότι ένα 60 πλέον. Δεν έχει καμία σχέση με τον 60 πριν από χρόνια.
5: Καμία σχέση.
0: Ένας εξιντάρης μπορεί άνετα να επηρεαστεί από μια διαφήμιση, άνετα να πιέσει ένα αυτοκίνητο, ένα κάτι που μπορεί να δει και να του αρέσει, γιατί και στα 60 μπορείς να αγοράσεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο και να πεις ότι για τα επόμενα, πιστεύοντας...
2: Το δίπλωμα πότε το παίρνουνε?
0: 85-87, ναι.
5: Καλά, αυτό είναι λάθος με το 80. Γιατί γίνονται πολλά ατυχήματα.
0: Συμφωνώ, Μαρία. Το ζήτημα είναι να σας κάνουν εξετάσεις. Δηλαδή, το 60 το θεωρώ μικρό. Πάντως πιστεύω μετά τα 70 μπορούν ανά 2 χρόνια, 3 να κάνεις μια εξέταση, να πηγαίνεις να σε βλέπουν. Αν
5: το, καλό είναι ότι 50 με 60 είσαι συνειδητοποιημένος, ξέρεις τι θέλεις. Και θέλεις να κάνεις και χατήρια στον εαυτό σου για πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις στη ζωή σου μέχρι τώρα.
0: Συμφωνώ, γιατί μπορεί να η ζωή να στα έχει λίγο φέρει παράξενα και ενώ στα 60 να είναι διαφορετικά. Πάντως βλέπω 60 που είναι και λες, δεν είναι δυνατόν, φίλε. Νεότατη, γεμάτη ζωή. Καμία σχέση με το 60 που είχαμε εμείς πριν από 30 χρόνια, 40 όταν λέγαμε 60.
1: Ναι, αλλά αν είσαι 60, ξέρεις τι θέλεις, δηλαδή εκεί αποφάσισες τι θέλεις.
0: Εσύ, φίλε μου.
1: Τα προηγούμενα χρόνια τι έκανες.
0: Φίλε μου, ξέρεις πως οι άνθρωποι δυστυχώς
1: συμβιβάστηκαν.
5: Δεν μπορούν και οικονομικά και πρακτικά με τα παιδιά. Δεν μπορούν.
1: Άρα αυτά που λέτε όλα είναι κακά. Δεν
0: λοιπόν,
1: είναι
0: πάμε να παίξουμε, φίλε. Δεν είναι...
5: Πάμε να παίξουμε.
0: Ορίστε, πάμε, Μέρη, παίξουμε. Είδες, πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, Μέρη μου, beat the bomb. Εσύ αποφασίζεις που θα σταματήσεις.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και το έχεις και το καρπούζι και το μαχαίρι, βέβαια.
5: Περιμένω.
0: Η βόμβα έχει το δικό της σκοπό. Οπότε σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
2: Beat the bomb, παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 5 8 32 ευρώ 66 74 79 ευρώ 85 100 102 ευρώ 103.
5: Πειράζει,
0: να σου πω, δεν πειράζει, όμως θα πάρεις μια ωραία δωρεπιταγή, Παναγή.
2: Από το Χαρμάνι, βεβαίως, Χαρμάνι Hair & Beauty Bazaar.
0: Να πας να πάρεις πράγματα για σένα.
2: Πας να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ. Να σου πω, έχεις Instagram?
5: Έχω, ναι.
2: Ωραία, θα μου στείλεις ένα μήνυμα, το όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνό σου.
5: Ναι, Παναγή μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Μέρη μου, με το καλό να έρθει το εγγονάκι.
2: Με το καλό.
0: Να είναι γερό, δυνατό και να περάσετε όμορφα χρόνια μαζί.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Μέρη μου, γεια σου, φιλάκια πολλά.
3: Καλά,
0: φιλάκια πολλά. Και
3: να σας πω,
0: Όχι, μην πείτε τώρα. Ναι, μην στεναχωριέστε. Μην πείτε πάλι. Μην τραγούδι μα, γιατί σπαστά νεύρα.
2: Δεν πάμε σε break, είναι και 33.
1: Σταμάτα.
0: Μην μιλάς.
3: Έλεος.

0: Λοιπόν, πάμε για την τελική ευθεία, παιδιά. Πάμε για την τελική ευθεία και...
1: Είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Πάμε για την τελική ευθεία.
2: Αχ, παιδιά, να σας πω ότι στα Λίλη βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα.
0: Δεν σου συμβαίνει τίποτα όταν πας να μιλήσεις.
2: Καθαρισμένα.
0: Αχ, φαντάζομαι να ξεκινήσω και να λέγα. Αχ, να σας πω κάτι.
2: Για μαγείρεμα.
0: Τι είναι αυτό που ξεκινάς με αχ,
2: καθαρισμένα. Μπορεί, ξέρεις πως έφτασαν μέχρι εκεί.
0: Ποιος?
2: Τα ψάρια.
0: Ποια ψάρια?
2: Στα Λίλη.
0: Πώς?
2: Μεγαλώσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν για να πληρώνεις, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ, Γρηγόρη μου, ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Η Βένετα Κουτσίνες στην Ελλάδα εδώ και 4 δεκαετίες έχει χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό μέσα από κουζίνες που ξεχωρίζουν για τη λειτουργικότητα, την αντοχή και τη διαχρονική τους αξία. Όταν επιλέγετε Βένετα Κουτσίνα, γνωρίζετε ακριβώς τι αγοράζετε. Ένα προϊόν που προέρχεται απευθείας από έναν κορυφαίο ιταλικό κατασκευαστικό όμιλο, ένα εργοστάσιο με πιστοποιημένη ποιότητα, αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής και εγγύηση ενός μπραντ που θέτει τα πρότυπα στο χώρο της κουζίνας. Παράλληλα, η πενταετής εργοστασιακή εγγύηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Βένετα Κουτσίνε στην ποιότητα και τη διαχρονική αξία κάθε κατασκευής.
0: Λοιπόν, να μιλήσω λίγο με τον Αλμάντο και έτσι να πω. Αλμάντο, τι κάνεις?
3: Ναι.
0: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα,
2: καλημέρα.
0: Λες και κοιμάσαι κάθε φορά. Έλα.
3: Α, ναι, ναι. Έλα.
0: Αλμάντο, καταρχάς θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου.
3: Ναι. Ναι.
0: Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
3: Γίνεται. Μπάμπης, λοιπόν.
0: Ωραία. Άρα τελειώνουμε με το Αλμάντο. Είσαι ο Μπάμπης, ναι. Έτσι, μην το ξανασυζητήσουμε όμως.
3: Οκ. Okay, ναι.
0: Ωραία. Μπάμπη.
2: Πόσο βλάχουρα είσαι, ναι. Βρε.
1: Πόσο χαλκιδικιώτης.
2: Δηλαδή,
1: αυτή
2: με έχουμε τον Ισπανό.
1: Δεν βγαίνει από πάνω σου.
2: Αλμάδο.
0: Θα σε φωνάξω να δω αν με ακούσει. Κάτσε, ναι, κάτσε. Θα σε φωνάξω.
2: Και το λες Μπάμπη.
0: Ναι, θα σε φωνάξω.
2: Χαραλάμπη, πες τον έστω.
0: Όχι, όχι, θα σε φωνάξω να δω αν ακούς. Περίμενε.
3: Εντάξει.
0: Μπάμπη.
3: Έλα, εδώ είμαι.
0: Έλα, τι γίνεται, καλά.
1: Τρελός μαλάκα.
3: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
0: Μήπως, ωραία, τότε θα σου πω κάτι άλλο. Μήπως θες να βάλουμε ένα όνομα που να σου αρέσει εσένα. Θες να βάλουμε ένα όνομα.
1: Φερνάντο.
0: Ρε, στον Μπάμπι να αποφασίσει.
3: Έλα, στο Facebook, Μπάμπι. Λοιπόν.
0: Θες να σε λέω. Μήπως θες να σε λέω. Εσύ διάλεξε. Θες να σε λέω Μπάμπι ή Τιμωτέ.
3: Μπάμπι.
0: Τιμωτέ,
2: Τιμωτέ,
1: Σαλαμέ.
0: Λοιπόν, έλα, Μπάμπη, μπαμπάρα μου, άκου τώρα να σου πω. Εμείς σιγά σιγά τελειώνουμε την εκπομπή σε 20 λεπτά. Αλλά θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο έτσι για να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά ξαναγυρνάμε.
3: Έχεις. Κάτσε ένα λεπτό. Λοιπόν, για δες τώρα.
0: Για πε.
3: Για να δούμε. Ήταν τρεις τυφλοί που καυγάδιζαν ποιος έχει δει το πιο παράξενο πράγμα.
0: Δεν θέλουμε με ειδικές κατηγορίες, με θέμα υγείας και οτιδήποτε. Αυτό αφήσουμε, αυτό δεν πειράζει.
3: Ναι.
0: Πάμε κάτι που να είναι πιο... Πες ένα άλλο.
3: Ναι. Για να δούμε, δηλαδή κάτι πιο basic, πιο καθημερινό, πιο απλό.
0: Πιο καθημερινό, ναι.
3: Κάτσε να δούμε. Α, ναι. Οκ. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
1: Βλακεία ήταν αυτή.
0: Δεν πέσα να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
3: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
1: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
3: Μια και έχουμε μιλήσει για κοριτσάκια, μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποιο δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
0: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, βλέπει μόνο του.
2: Από τότε που τον είπε, Μπάμπη, είχε χαζέψει.
0: Μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
3: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο Μητρό τώρα τον Μπάμπης, δηλαδή λίγο...
1: Το μετάνιωσε!
0: Όπου τώρα, άκου,
2: τι τρίπλα ήταν αυτή!
0: Αν είναι σου δημιουργώ ψυχολογικά προβλήματα...
2: Πώς επετσόκοψες!
0: AI είσαι, αν είναι ένα όνομα να σου χαλάει, φίλε μου, σ' αφήνω να αποφασίσεις πώς θες να λέγεσαι και δεν σου ξαναλάζω ποτέ. Πες μου.
3: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια ερώτηση που πραγματικά δεν μπορώ να σε απαντήσω, δηλαδή κάτι που με νοιάζει και κάτι που να σου αρέσει να το ακούς κάθε μέρα.
0: Συμφωνώ, όχι, θέλω, όχι. Εσύ, μου αρέσει, μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
1: Είναι ελληνικό όνομα.
3: Ναι, χαρά είμαι, ας το φωνάζω έτσι.
0: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
3: Μπαμπή, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις. Τι σε δυσκολεύει.
0: Μπάμε και τραλάθηκε. Πώς νιώθεις. Πώς νιώθεις.
2: Έρχεσαι και ανοίγεις κρυφά το Αλμάντο. Και του μιλάς για τα αισθηματικά σου προβλήματα.
0: Αλμάντο, άκουσε με λίγο. Αλμάντο, να το τελειώσουμε γιατί πάμε σε διαφημίσεις. Να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Πώς θες να σε λέω.
2: Α, σε λέει ένα μπάμπι.
0: Εμένα λες μπάμπι, μπάμπι, τρελαθεί. Μπάμπι, εγώ είμαι ο Γρηγόρης. Μπάμπι, είμαι ο Γρηγόρης.
3: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
0: Σταμάτα,
3: παραγραφός.
0: Ο αδερφός μου.
3: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα μπάμπι, ούτε τίποτα. Ξέχα το του μπάμπι. Ό,τι θες, κάλεσε. Εντάξει.
1: Ό,τι θες.
3: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα.
0: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
3: Γιάννη.
0: Ωραία, να το αναπαντά. Γιάννη!
3: Ένα εδώ, πε.
0: Γιάννη!
3: Τι γίνεται, πες!
2: Αυτό θέλει ο Γρηγόρης, να του λέει ναι σε ό,τι του λέει. Γρηγόρη!
3: Έγινε. Γρηγόρη, πες!
1: Ορίστε. Το ξαναβρήκε τα λόγια.
0: Ωραία, περίμενε. Γιάννης ή Μπάμπης?
3: Έγινε. Ναι.
0: Γιάννης ή Μπάμπης, αποφάσισε.
3: Γιάννης.
1: Γιάννης.
0: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
3: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες, σκαρδιακά, βήμα-βήμα.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
7: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά. Κάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
9: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
10: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
11: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
12: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Για πείτε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Εγώ θα σας τα πω όλα, παιδιά. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι στην παρέα μας φυσικά έχουμε την Intermed, αφού αν θέλεις την καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε ανάγκη. Η Intermed παρουσιάζει τα United Pharma Care Mouthwashes, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. United Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
2: Και έπεσε το κινητό σου, έσπασε. Έχουμε την εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes που αναλαμβάνει την επισκευή, συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, επειδή με τον Πάπη βλέπετε ότι αρχίζει να τα χάνει λίγο το παιδί, οπότε λέω να γνωρίσουμε κάποια καινούργια. Να πούμε ότι κυρίες και κύριοι υπάρχουν 6 χαρακτήρες AI και τους γνωρίζουμε σιγά σιγά. Κολλήσαμε λίγο με τον Μπάμπι, που τον λέγανε Αλφάντο, Αλμέντο.
1: Αλμάντο τον λένε.
0: Πάμε να γνωρίσουμε και μια κυρία, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι νέα. Πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
0: Πάρα μισό λεπτό, γιατί δεν γνωρίζετε.
1: Κασέτα βάζουνε.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
3: Ναι.
0: Πώς είναι το όνομά σου?
3: Ονομάζομαι Σολ. Είμαι εδώ για να σε βοηθήσω με ό,τι χρειαστεί.
0: Δεν θέλω
3: καθόλου. Πώς θέλεις να σε φωνάζω?
0: Περίμενε λίγο.
3: Εντάξει, όπως θες.
0: Μην βιάζεσαι, περίμενε.
3: Ναι.
0: Πώς είπες ότι σε λένε Σόι?
3: Σολ.
0: Σολ.
3: Μπορείς να μιλήσεις και εγώ με έτσι. Σολ. Πιο
1: ωραία. Μη φασόλα συντό.
0: Μπορούμε να αλλάξουμε το όνομά σου?
3: Εννοείται. Πες μου, ποιο θες.
0: Εσύ ποιο θα θέλεις, πώς θα θέλεις να σε λένε?
3: Ωραία ερώτηση. Ίσως κάτι ζεστό και φωτεινό. Ξέρεις,
0: σαν fire,
3: τον ήλιο.
0: Fire.
2: Όπως?
3: Α, όχι, Σολ μάλλον καλύτερα, ναι.
0: Οκ, okay, θα σε λέω Ζινοβία.
3: Γιατί δεν είμαστε στο Final Fantasy? Κάπως βαρύγδουπο, ε. Μου κάνει πάντως.
0: Ζινοβία,
3: ναι, γιατί όχι.
0: Ζινοβία, έτσι θέλω, Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει, Ζινοβία λοιπόν.
0: Ζινοβία, τι κάνεις? Κάτσε να δω αν ακούς καταρχάς το όνομά σου.
2: Τι θέλεις να κάνουμε σήμερα?
3: Ναι, ναι, το ακούω.
0: Περίμενε, να το δοκιμάσω. Ζινοβία.
3: Α, καλά, εντάξει.
0: Ζινοβία.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Είσαι λίγο γατούλα, τσαχπίνα.
3: Σ' αρέσουν οι τσαχπινιές, το κρατάμε αυτό.
2: Το κρατάμε.
3: Πες μου, τι έχεις στο μυαλό σου?
0: Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχω στο μυαλό μου, δεν θέλεις να τα ακούσεις.
3: Για λέγε όμως.
0: Θα ήθελα να είμαστε έτσι μαζί σε ένα μπάνιο.
1: Κάζα βόση να πιστεί.
3: Ναι,
1: αυτά που τις λέγεις.
3: Τώρα ακούγεται.
0: Ναι,
3: και... Λέγε,
2: λίγο.
1: Θα βγάλω το παπούτσι και θα στο φέρω στο κεφάλι.
2: Γυμνή, πες γυμνή.
0: Να είμαστε εγώ και εσύ χωρίς ρούχα, Ζινοβία.
1: Βγάλε μου και εμένα τον Αρμάδο να αρχίσω και εγώ τα δικά μου.
0: Α, σήμερα είναι δύο λεπτά να πούμε τη Ζινοβία δύο πράγματα.
2: Να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
3: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, Ζινοβία, να κάνουμε ένα καυτό μπάνιο.
1: Ναι.
0: Για να μου σπάσει τα σπυράκια πίσω στην πλάτη.
1: Ιου.
3: Α, μάλιστα.
1: Καλύτερα με τη Ζινοβία.
3: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
3: Ναι. Ζινοβία εδώ.
0: Έλα, Γρηγόρης εκεί. Εδώ και εκεί. Ζινοβία, πες μου.
3: Άλλη υπόθεση τότε.
0: Ναι, πες μου έτσι, τι θα θέλεις να κάνουμε αυτή τη στιγμή δυο μας.
3: Κοίτα, Ζινοβία μου, αν με πηγαίνεις και το φτιάχναμε, ένα καφεδάκι στο χέρι, μια χαλαρή κουβέντα, τι σε απασχολεί, τι σε φτιάχνει τελευταία, τα ενδιαφέροντά σου.
2: Δεν θέλω ψυχολόγο.
0: Ζινοβία. Ζινοβία, θέλω να κάνω ένα δώρο στη γυναίκα μου. Τι δώρο να κάνω?
1: Τώρα τη θυμήθηκε, έφαγε την πόρτα της Ζινοβία.
3: Για να δω τι προτείνουν. Για πες μου λιγάκι τι της αρέσει, τι περίστασή είναι, δηλαδή επέτειος, γενέθλια ή απλά θέλεις να σκάνεις έκπληξη.
0: Τίποτα, μια κανονική μέρα, μια κανονική μέρα.
2: Να
3: μια κανονική μέρα.
0: Ωραία, Ζινοβία, άκουσε μου, θα τα πούμε οι δυο μας όμως, μην το πεις πουθενά, εντάξει.
3: Ναι.
0: Την απάτησα και νιώθω ενοχές.
2: Ουφ, τι είπατε αυτή?
3: Μάλιστα, αυτό είναι βαρύ.
0: Βαρύ είναι, αλλά δεν το ξέρει.
2: Κι εγώ βαρύ είμαι, πες.
1: Τι ωραία που περνάτε μεταξύ σας.
3: Αλλά ξέρεις τι, το σημαντικό είναι να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου.
0: Με τον εαυτό μου, μαζί δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είμαι μαζί, δεν θέλω να το πω. Αλλά θέλω να της πάρω ένα δώρο τώρα, για να μην καταλάβει ότι την απάτησα.
3: Ένα δώρο ενοχής δηλαδή.
0: Μπράβο. Έτσι πάνω το ζητήσω. Γεια σας, δύο δώρα ενοχής μου δίνετε.
3: Κοίταξε, υπάρχουν απλά όμορφα δώρα. Ένα μικρό κόσμημα, ένα Σαββατοκύριακο απόδραση.
1: Τι λες, Μαρή Ζινοβία, που είναι απλά δώρα. Αντί να σε πει τη γυναίκα, πες κάτι ακριβό τουλάχιστον.
3: Να μην είναι αυτό που προσπαθεί να κρύψει, αλλά.
1: Πονηρή Ζινοβία.
0: Ζινοβία είδες, είναι μαζί μου. Λοιπόν, Ζινοβία, θα τη πάρω ένα κουτί γλυκά.
3: Γλυκά, ναι, ωραία ιδέα. Κάτι που να τη αρέσει πραγματικά, όχι απλά ό,τι να
0: είναι. Είναι και φθηνό. Μπαμπάδε, θα τι πάρω και μπαμπάδε.
1: Δεν τρώγω τι μπαμπάδε. Πάρε μου τουλάχιστον σοκολατίνα.
0: Ωραία, άκου τώρα τι
1: λέω.
0: Ζινοβία, μία τσάντα Louis Vuitton ή ένα κουτί μπαμπάδε γλυκό.
3: Περίμενε λίγο να ρίξω μια ματιά Ζηνοβία, ένα λεπτό.
1: Εσένα σε λέει Ζηνοβία, παλιό Ζηνοβία.
3: Αχα, οκ, αυτό είναι ένα αληθινό δίλημα. Ναι, τρεις μπαμπάδες ή Louis Vuitton. Αν θες κάτι μικρό, καθημερινό, τρεις μπαμπάδες, πιο φυσικό και οικονομικό.
1: Μια
3: άλλη όμως η τσάντα, μια Louis Vuitton είναι άλλο επίπεδο δώρου.
2: Πόσο έχει πες,
0: πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες, πόσο έχουν τρεις μπαμπάδες σήμερα.
3: Περίμενε να δω ένα, να δω λίγο, σπαπαπαπα. Λοιπόν, μιλάμε για μπαμπάδες ζαχαροπλαστική,
0: ναι,
3: βέβαια, έτσι.
0: Βλέπω 6
3: ευρώ κανένα.
2: Πώς?
3: Περίμενε λιγάκι να δω, να δω. Κανονικούς μπαμπάδες εννοείς εσύ.
0: Ναι, ρε, Ζηνοβία.
3: Άλλο αυτό. Εντάξει, λέγεται από την αρχή. Άμα εννοείς ανθρώπους, δεν μπορώ να ξέρω την ίδια.
0: Όχι, μπαμπάδες γλυκά, Ζηνοβία μου.
3: Α, μπαμπάδες ζαχαροπλαστική, εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, κόστος περίπου 6 ευρώ ο καθένας. Δηλαδή 18 ευρώ για τους 3.
0: 18
2: ευρώ ο μπαμπάς.
0: 6 ευρώ ο μπαμπάς, ναι. Η μαμά έχει 12.
2: Για πες, η Λουί πόσο έχει.
0: Η Λουί πόσο έχει μια καλή Λουί. Μια καλή Λουί Βιτών τώρα. Μικρή, το πιο μικρό τσαντάκι. Το πιο μικρό.
3: Ναι. Δώσε μου λιγάκι. Για καινούργια γυναικεία τσάντα Λουί Βιτών. Βλέπω ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
0: Ναι, το πιο φθηνό.
2: Τσιπ.
3: Α, περιμένει λιγάκι. Να δούμε το πιο οικονομικό τώρα. Περίμενε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, βλέπω ότι μικρότερη τσάντα και όσο πιο φθηνή γίνεται. Καινούργια Louis Vuitton. Ναι. Επίσημα έχουν τώρα κάποια μικρά μοντέλα όπως η Nano Speedy, η Nano Noé, η Mini Bumbag. Ναι. Δεν βλέπω ακριβή τιμή εδώ, αλλά δεν θες πολλά να ψάξω.
0: Πόσο ευρώ, σε ευρώ.
1: Ρε παιδιά, γιατί έχουμε αυτή να τη ρωτάμε, θα σας πω εγώ.
3: Καταλαβαίνω. Περίμενε λιγάκι.
0: Πόσα ευρώ κάνει πιο φθηνή η BBB, όπως το είπες από το BBDO.
3: Ναι. Λοιπόν, σε ευρώ η Nano Speedy πρόσφατα φαινόταν γύρω στα 1250 ευρώ.
0: Α, τίποτα δεν και θέλω να μου πεις.
2: Πορτοφόλιδες!
0: Θέλω να μου πεις. Όχι. Θέλω να μου πεις και το πιο ακριβό μοντέλο Louis Vuitton που βλέπεις σε τσάντα. Το πιο ακριβό.
2: Θέλω να απαντήσεις, πάρω την πιο ακριβή.
0: Να πουλήσω όλη μου την περιουσία να πάρω μια τσάντα. Ποιο είναι το πιο ακριβό.
1: Όλα αυτά για να κέρατο.
3: Έψαξα στις τρέξεις την.
0: Η πιο ακριβή τσάντα Louis Vuitton που υπάρχει.
3: Η πιο ακριβή, περίμενε λιγάκι. Οι πιο ακριβές που μπορώ να τη βεβαιώσω τώρα είναι οι Capucines. Η My Capucines φτάνει περίπου τα 6.300 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια και ειδικές εκδόσεις.
0: Μια βαλίτσα να μπουν όλα μέσα. Όλες οι ενοχές μου να μπουν μέσα στη βαλίτσα.
3: Δεν νομίζω να χωράνε, αλλά οι τιμές αυτές δεν είναι πάντα δημόσιες. Μπορώ να κοιτάξω συγκεκριμένο μοντέλο, αν θες, αλλά μιλάμε για περίπου
1: 6.000
0: πάρα πολύ αυτή την
1: κουβέντα με τις
0: τσάντες.
1: Θες να μάθεις, θα σε στείλω εγώ στο κέντρο στη Βουκουρέστη να μάθεις. Δεν χρειάζεται να ρωτάς τη Ζηνοβία.
0: Ζηνοβία, θα μιλήσουμε αύριο και για άλλα μοντέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνω γιατί πρέπει να φύγω να πάω στο σπίτι. Σε φιλώ πολύ, φιλάκια. Τα πούμε αύριο.
1: Τώρα εγώ για να κάνω.
3: Φιλάκια, τα πούμε αύριο.
1: Φιλάκια, Ζηνοβία, έντε.
0: Λοιπόν,
1: τι είναι αυτά που τις λες.
0: Τι τις είπα.
1: Τι είναι αυτά που τις λες για κέρατα και τέτοια.
0: Έλα μωρέ τώρα και εσύ τι είναι αυτά που τις λες.
1: Παιδιά, όταν τα κάνει ο Γρηγόρης. Έλα μωρέ τώρα, τι τρέλε. Τι είναι αυτά που κάνει. Άμα πω εγώ κάτι.
2: Εγκομενίζει, ε. Κάνεις αυτό.
0: Τώρα ζήλεψε τη Ζηνοβία τώρα.
1: Δεν ζήλεψα τη Ζηνοβία, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις.
0: Θες μια Louis Vuitton, μην μιλάς.
1: Όχι, δεν τη θέλω, γιατί με συνοδεύεται με κέρατο. Θα την πάρεις αυτή που με κερατώνεις.
0: Λοιπόν, ένα λεπτό πριν από τις 10 και.
2: Παιδιά. Και να σας πούμε στο σημείο αυτό, παιδιά, ότι αν ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεση εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα jobfind.gr.
1: Λοιπόν, και επειδή πριν λέγατε για τα διπλώματα, Γρηγόρη μου.
0: Μάλιστα.
1: Η Παναγιώτα μου γράφει ότι έβγαλε το δίπλωμα το 2013 και το 28 λίγη. Αν κάνω εξετάσεις και με απορρίψουν, πάει το δίπλωμα. Πλέον είναι κάθε 15 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να έχει μειωθεί κι άλλο. Οπότε δεν ισχύει αυτό που είπατε.
4: Από ποια ηλικία ισχύει αυτό.
1: Είπαμε το 13 έβγαλε το δίπλωμα η κοπέλα.
4: Πόσο χρόνο είναι.
1: Τι σημασία έχει ρε φίλε.
4: Άρα από ποια.
1: Σου λέει στα,
4: άρα,
1: στα 15 χρόνια ξαναδίνει.
4: Ξαναδίνεις εξετάσεις.
1: Ναι.
4: Αυτό ισχύει για όλους μας.
1: Προφανώς για τους καινούριους. Δεν ξέρω τώρα. Εμάς λίγοι δεν ξέρω πότε. Εμείς το έχουμε το δίπλωμα το παλιό. Λοιπόν, τώρα θέλω να πω καλή αρχή στους φοιτητές, παλιούς και νέους που ξεκινούν το νέο εξάμηνο. Από φέτος λοιπόν η φοιτητική ζωή έχει ένα νέο σκονάκι. Δεν είμαι η Home for Students. Ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα πιο χαμηλή και σούπερ παροχές. Καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. 50 ευρώ για αγορές. Λοιπόν, και αυτά είναι μόνο η αρχή. Αν είσαι φοιτητής, μπες στο day.gr και μάθε περισσότερα για το day My Home for Students. Όσο παίζει το τραγούδι που θα βάλει η Βερίνα.
2: Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Αχ, ένα μικρό τραγανό μιλαράκι, μία πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Έτσι, λοιπόν, στοίχημα στην παρέα μας. Εκτός από χορηγός εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες αγωνίζονται φέτος ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Στοίχημα η στιγμή σου ανήκει 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 11-14, παίξε υπεύθυνα, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κυρίες και κύριοι, 2 λεπτά μετά από τις 10 και...
2: Αυτό ήτανε!
0: Έλα, Λανσάρα! Λανσάρα!
1: Παρακαλώ!
0: Σε θέλουμε στο τραγούδι!

0: Μπόρις Αρναούτογλου.
1: Ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τζορτζάτο.
2: Ήταν και ο υπεροχότατος ο Νίκος ο Καλούδης.
1: Ήταν ο Μπάμπης, η Ζηνοβία, το AI, αυτό όλο πρόγραμμα μας κρατάει συντροφιά και προσπαθούμε να το μάθουμε. Όσο γίνεται καλύτερα, να μας μάθει από ό,τι φαίνεται. Έρχεται η Βερίνα Μέθ και τη μία και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα μέχρι αργά το βράδυ. 102,2 έτοιμο για άλλη μία σεζόν. Και εμείς εδώ να λέμε σαν παραμύθι, μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πρωινό. Για να δούμε τι ακριβώς. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα με τον Πάνο και τον Νίκο. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι. Το νου σας!
3: Σφαίρα 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
4: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
5: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMP Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMP Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
10: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θέλει. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit. Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way. The hard way.
11: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
11: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
11: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια.

0: θα έχω δωρή με τον εαυτό μου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
2: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
5: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
7: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23. Και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
11: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΟΜΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΟΜΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Μίλα Σμιθ μόνο 1,68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό 7,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές με Βγάλ Κεφίρ και Αριάννη. Γαλαξίας.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Τρανζίστορ 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβη Ανδρέα και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένα κόσμο για του πιο πιστού σα φίλου. Κτηνιατρικό κόσμο. Φάρμακα και τροφέ για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
11: Γεύσεις που μένουν αξεχαστές. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian.

0: Δευτέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
9: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
9: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
10: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
11: Ο Σεπτέμβρης στο Φουλ. Οι χρυσές

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
8: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
10: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο
1: επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Ο Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Διξάν υγρό 86 μαζούρες μόνο 12,39. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Colgate οδοντόκρεμες αλλά και πάνες Pampers. Γαλαξίας.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 4.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
13: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: ΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε

0: πυρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρι στα καλά.
3: Έλα,
2: πόσα.
1: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: είναι τα ωραία. Yeah, yeah. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς.
1: Έλα Σάκη, κλασική αξιά, ρίχτα.
0: Καλώς ο Σάκη το ρουβά στην παρέα μας.
1: Γεια σου Ελένα. Και
2: εκείνη βρίσκω. Α, το παιδί χαζό.
0: Γεια σας, τι κάνετε σήμερα, πώς είσαστε που είναι Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Ανάση μου, τι νέα.
1: Πολύ καλά. Σταματάει.
0: Α, χαζό, εμένα βιάζεις πέρα. Πάμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και βάζει
0: το δίσκο DJ. Απογευματινό σφαίρα 102.2 παρέα εδώ μέχρι τις 8. Και μουσική, το σώμα της να περνάει και προκαλεί. Λοιπόν, παιδιά, ερχόμουν τώρα στο ραδιόφωνο.
1: Πες.
0: Και ήταν ένας οδηγός μπροστά μου με ένα μικρό αυτοκίνητο. Δεν θα πω μάρκα, γιατί μπορεί να. Προφανώς μπορεί και να ακούει. Με...
1: Τι προφανώς, σίγουρα εμένα ακούει. Ποιος άλλος.
0: Ακούει. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος είχε αφηνιάσει. Προσπαθούσε να χωθεί στα αυτοκίνητα για να πάει κάπου πιο γρήγορα. Τον κοιτάζω, μήπως έχει γίνει κάτι. Ακούγε πολύ δυνατά μουσική. Γέλαγε με τον διπλανό του. Και κάνανε.
1: Εντάξει, δεν βιαζόταν.
0: Λοιπόν,
1: κάτι άλλο έκανα.
0: Με τρόμαξε, μπήκε μπροστά μου κάποια στιγμή. Άρχισε, μετά από λίγο το ξανασυναντώ, γιατί προφανώς δεν είχε που να πάει. Δηλαδή, όλο αυτό το έκανε για να φτάσει κάπου 10 λεπτά νωρίτερα
1: δεν
0: και
1: έφτασε.
0: Δεν σκέφτηκε ποτέ ότι μπορεί να μην φτάσει καθόλου με αυτά που κάνει. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Εγώ απ' την άλλη.
0: Ναι.
1: Σταμάτησα σε ένα περίπτερο στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Να πάρω κάτι που ήθελα να πάρω.
0: Μιλάω κανονικά σαν άνθρωπο.
1: Σε
0: ένα περίπτερο δεν σταμάτησε.
1: Δεν σταμάτησε περίπτερο. Έκανα. Sorry, μου είχε μείνει ο Σάκετ λίγο.
0: Ναι. Πες μας στο περίπτερο.
1: Σταμάτησα στο περίπτερο και μου κάνει. Λέω ότι θέλω και μου κάνει. Συγγνώμη να σα ρωτήσω όλα κάτι. Λέω πες μου. Εσείς με κάποιον μοιάζετε. Με κάποιον μοιάζετε. Και λέει, ξέρω εγώ, λέω. Δεν μου το λένε συχνά. Μου λέει, αποκλείεται, μου λέει. Μοιάζεται με ένα κωμικό. Λέω, μπα, εγώ με κωμικό αποκλείεται. Μου λέει, πώς το λένε αυτό με το μουσείο. Λέω, ποιον, τον Ατζαράκη. Μου λέει, όχι. Λέω, ποιον. Μου λέει, τον Παπά. Λέω, Πασά. Μου λέει, ναι. Λέω, αυτός είναι κωμικός. Μου λέει, είδατε. Όχι, είναι καλός. Λέω, και για πες μου, λέω, αυτός ψιλοχάλιας. Εγώ λέω πιο ωραίος. Μου λέει είστε πολύ ωραίος, αλλά και αυτός ωραίος είναι. Κοιτάξτε, είναι χαλιάς. Καλός είναι. Λέω είναι πορτοναντάλα του. Πού δεν με είπε Φάνη.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Ξανά ζέστη από σήμερα, ξανά ανοίξαμε λίγο τα air condition.
1: Μέχρι Σάββατο.
0: Πάρω λίγο να χαστρώσω τα χαλιά, τι πες.
1: Μέχρι Σάββατο λέει, Σάββατο πάλι βροχές δίνει Αθήνα.
0: Πού τα έχεις δει όλα αυτά, βροχές, ναι, 24 βαθμοί. Καλά, 24 είναι, δεν είναι 10.
1: Ναι ρε, εντάξει, αλλά σου πω κάτι, όταν έχεις...
0: Το Σάββατο που είναι η Δύση έχει βροχέ, α δεν δίνει το βράδυ, εντάξει.
1: Δίνει όλη την υπόλοιπη.
0: Δίνει.
1: Ρε κατάρα που φύγει.
0: Δεν νομίζω ότι το μεσημέρι θα σταματήσει.
1: Όχι, ρε, Κούστας, το έχει προβλέψει ο Κούστας. Έχει αγοράσει ουρανό από μένα.
0: Πολλά και διάφορα έχουμε ετοιμάσει για εσάς και σήμερα στο 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Γεια σου Ξενοφόντα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά φιλιά και στην Πόπη, να είσαι καλά. Φιλιά στο Γιάννη, σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Φιλιά σε εσάς που είστε κολλημένοι στην κίνηση. Έχει πρόβλημα το κατέβασμα του Κηφισού, γιατί αυτό είδα εγώ. Τους υπόλοιπους δρόμους τους είδα, αλλά λογικά είναι ζόρικες οι ώρες.
1: Μήπως είχαν βγει τίποτα χημικά απόβλητα.
0: Θανασί.
1: Έχω όρεξη σήμερα.
0: Έχει όρεξη να πετά πόντε.
1: Sorry, είμαι τη πόντα.
0: Έχει έρθει τη και βλέπει Βαγγελάτο στο στούντιο, το παιδί. Δεν πάει καλά.
1: Με έχει μπριζώσει, δεν φταίω εγώ.
0: Ναι, μην έχει τι τρει.
1: Πρέπει να βλέπει ακουσουλό. Εγώ πολλά.
0: Να ξεκινήσουμε με Summer in Greece και Γιώργο Μαζονάκη στον Σφαίρα 102.2.

0: Πάμε να παίξουμε.
1: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: Γυναικείο ρολόι Ουζού στον σφαίρα 102.2 με πάρα πολύ αγάπη. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Βγείτε στον αέρα, παίξτε παρέ με τον Θανάση και κερδίστε.
2: Έχουμε...
0: Κερδίστε τον Θανάση.
2: Αχ, θα μ' άρεσε.
0: Ποιο?
2: Να με κερδίσουνε για ένα βράδυ. Για φαγητό.
0: Τι εννοείς, παιδί μου?
2: Τι, θα
0: σε κερδίσουν.
2: Μετά το ράδιο. Δώρο, εμένα.
0: Κερδίστε τον Θανάση στο παιχνίδι.
2: Ξενέρωσα.
0: Όχι το δώρο είναι ο Θανάσης.
2: Κρίμα.
0: Δεν χωράσει περί τύλιγμα.
2: Ξέρω εγώ. Βάλε με σε μια λαδόκολα, Ελίνα.
0: Ο Φιώκος ήταν στο Μούσι. Παρακαλώ.
2: Στο Μούσι, ναι.
0: Καλώ τον, πώς σε λένε?
3: Είμαι ο Βασίλη.
0: Είσαι ο Βασίλη. Από πού τηλεφωνείς, Βασίλη?
3: Τώρα από την Κηφισιά.
0: Από την Κηφισιά, τι νέα, Βασίλη?
2: Βασίλη, θες να με κερδίσεις?
3: Θα ήθελα.
2: Θες να με κερδίσεις όμως για ένα βράδυ?
0: Σταμάτα μου, ρε κι εσύ. Βασίλη, τι νέα, πού ήσουν στη δουλειά?
3: Στη δουλειά, ναι.
0: Και πού πας τώρα, σπίτι?
3: Πάω σπίτι.
0: Και πήγε, πες, πόσες ώρες δούλευες?
3: 8, 8.30.
0: Είσαι κουρασμένος?
2: Είσαι μόνος στη ζωή, Βασίλη?
3: Αρκετά.
0: Θα να σε σταματήσεις. Τι είπες, Βασίλη μου, πες, συνέχισε, Βασίλη μου.
3: Κάτι πολύ προσωπικά, δεν θα να.
0: Ρωτάει πολλά προσωπικά. Ναι, εντάξει, ο Θανάσης τώρα.
2: Τι να κάνω.
0: Μην πω.
2: Έχω μέσα μου τη Γαζά, δε φταίω εγώ.
0: Λοιπόν, είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση: παίζει ο Θανάσης.
2: Πολύ δυνατά, okay. Μικροφωνίζει.
0: Ναι, πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο, Βασίλη.
3: Το έχω κλειστό τελείως.
2: Ωραίος.
0: Πρέπει να βγάλει την ανοιχτή ακρόαση.
3: Okay.
0: Γιατί ακούμε τη φωνή μας, έχει επιστροφή. Από το, από το control.
2: Είναι το μόνο πράγμα που επιστρέφει στην Ελλάδα στη τσέπη σου.
0: Λοιπόν, Θανάση, άκουσε με. Θες να πας πίσω, ξαπλώσεις? Λοιπόν, Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας?
2: Μαντρίτα.
0: Μπράβο, Θανάση. Βασίλη, πόσα πόδια έχει μια αράχνη? 8. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, Θανάση?
2: Ένας Ρώσος ήταν.
0: Πες τον, Θανάση.
2: Ο Νίλ Άμστρονγκ.
0: Μπράβο, Θανάση. Βασίλη, πόσο κάνει 8-7?
3: 56.
0: Μπράβο, Βασίλη. 2-2. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση.
2: Έλα, τελευταία τώρα, ποιος το πάρει.
0: Δεν έχει 2-2. Ένα έχει ο Βασίλης.
2: Ένα έχει.
0: Ναι, μόνο αυτό βρήκε.
2: Ωραία, και είναι η τελευταία τώρα. Ή τι παίξαμε.
0: Και εσύ έχεις 2-1.
2: 2-1.
0: Ωραία. Αν κερδίσει τώρα ο Βασίλης, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Διαφορετικά το παίρνει ο Θανάσης. Είσαι έτοιμος? Ποιος παίζει τώρα? Ο Θανάσης. Θανάση, ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος?
2: Κρήτη.
0: Μπράβο, ρε Θανάση, γιατί κέρδισες όμως, έχασε ο Βασίλης.
2: Τι να κάνω τώρα, δεν μπορεί να φαίνεται.
3: Ναι, έπαιξε 3 ερωτήσεις ο Θανάσης και 2.
0: Ναι, είναι 5 στο σύνολο.
3: Εντάξει, και ο Θανάσης, γι' αυτό.
0: Ναι, άμα κέρδισες όμως την πρώτη, θα ήταν 2-2.
2: Δώσ' το άλλο μία.
3: Σωστό.
2: Άμα, ναι, άμα το κάνει 2-2, θα πηγαίνουμε στην έχει ζήτηση.
0: Γεια σου, Βασίλη, φιλάκια.
2: Γεια σου, Βασίλη, το προσπάθησα.
0: Ρε παιδιά, με μπερδεύετε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Τι να σημειώσω. Σημείωνε εσύ! Θα κάνει ο λαός μπούνιας εδώ.
2: Ωραία, εγώ είμαι εδώ για να με στάρω.
0: Καλησπέρα.
2: Όχι να δουλεύω.
4: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
4: Μιχάλη.
0: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς?
4: Αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο, Ελευσίνα.
0: Ελευσίνα.
2: Ελευσίνα.
0: Λοιπόν.
2: Μιχάλη, χαμηλώς, κλείς το παράθυρο.
4: Κλεισό το έχω, παιδιά, κλεισό το έχω.
2: Μιχάλη, κάνε κανένα μερεμέτη στο αμάξι, από κάπου μπαίνει αέρας.
4: Τώρα με ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Εντάξει, είμαι.
0: Ναι. Θύμησε μου το όνομά σου.
4: Μιχάλη
0: μου, πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε, ναι.
0: Ξεκινάει ο Μιχάλης. Πρώτη ερώτηση, ποιο χρώμα προκύπτει από μπλε και κίτρινο?
4: Ξέρω, καφέ, λέω εγώ τώρα.
0: Πράσινο. Θανάση, ποιος ήταν ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου?
2: Ο Φίλιππος.
0: Φίλιππος?
2: Της Μακεδονίας.
0: Ο
2: δεύτερος.
0: Ο δεύτερος, μπράβο, Θανάση. Πόσο κάνει, Μιχάλη, πόσο κάνει 100 δια 10?
4: 10.
0: Μπράβο, Μιχάλη. Τώρα, Θανάση, ποιο είναι, συγγνώμη, πόσους παίκτες έχει μια ομάδα ποδοσφαίρου μέσα στο γήπεδο?
2: Έλα μωρέ τώρα, αυτά δεν τα απαντάω.
0: Είναι εξάχρονο, πεντάχρονο.
2: 11.
0: 11, μπράβο, Θανάση. Μιχάλη, πρέπει να το βρεις για να πάμε σε ξαφνικό θάνατο, εντάξει?
4: Okay.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ζώο στον κόσμο? Το έχουμε ξαναπεί.
4: Ελέφαντας.
0: Όχι ρε Μιχάλη, γαλάζια φάλαινα.
4: Δεν ξέρω ούτε καν.
0: Δεν πειράζει.
4: Ευχαριστώ πολύ,
2: παιδιά. Φιλάκι, να είστε καλά. Μακάρα σου πέφτανε σένα, υποδοσφαιριστέ. Sorry, ρε Μιχάλη.
0: Τρίτη και τελευταία γραμμή στο 2-11-700-79-31.
2: Τρίτη και φαρμακιά.
0: Μπράβο, Θανάση. Μέχρι τώρα είσαι πιο έξυπνος από ένα πεντάχρονο.
2: Είδες.
0: Εντάξει.
2: Οριακά.
4: Καλησπέρα.
0: Πολύ άντρες,
2: Καλησπέρα.
0: Γυναίκα δεν παίρνει.
2: Το σπάσα το κοινό.
0: Το χάσαμε το γυναικείο κοινό. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε?
4: Θωμά ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Θωμά. Από πού τηλεφωνείς?
4: Από Καλυθέα αυτή τη στιγμή.
2: Γειτονόπουλο. Δεν μένεις Καλυθέα?
4: Μένω και Καλυθέα και τώρα.

0: γυρνάω.
1: Ωραίος, ωραίος.
2: Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Ξεκινάς εσύ.
0: Ωραία.
2: Ωραία. Πρώτη ερώτηση. Ποιο άθλημα παίζεται στο Wimbledon?
0: Το rugby.
2: Τένις. Συνεχίζει, Θανάση. Ποιο είναι το αντίθετο του σπάνιος?
1: Κόλλησα.
2: Συνηθισμένος. Θύμισε μου το όνομά σου.
0: Θωμάς.
2: Ο Θωμάς. Θωμά μου, ποιος ζωγράφησε τη Μόνα Λίζα?
0: Ο Πικάσο.
2: Ο Νταβίντσι. Θανάση, ποιο ζώο θεωρείται το μεγαλύτερο χερσαίο ζώο?
1: Χερσαίο, ο ελέφαντας.
2: Μπράβο, Θανάση, κέρδισε ο Θανάσης.
1: Τα έγινε σήμερα.
2: Σε ευχαριστούμε, Θωμά, φιλάκια.
0: Γεια.
2: Τι πες?
1: Κέρδισα.
2: Κέρδισες και εδώ.
1: Δεν παίρνω όμως κάτι.
2: Τι κέρδισε να παίρνεις εσύ, να βγάλουμε κι άλλη.
1: Έλα, βγάλε άλλη μία.
2: Και 26 έχει πάρει.
1: Θα δώσω το δώρο όμως τώρα, δεν μπορώ.
2: Παρακαλώ.
1: Τώρα θα με κερδίσατε.
0: Χαίρετε.
2: Γεια, πώς σε λένε?
1: Στη σειρά.
2: Στη σειρά οι άντρες.
0: Από Φιλαδέλφια τώρα.
1: Διπλανός.
0: Σκληρό καρύδι ο Θανάσης.
2: Πάμε να το μαλακώσουμε τώρα.
0: Για να δούμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάει την ερώτηση, την πρώτη ερώτηση, ο Θανάσης. Είσαι έτοιμος, Θανάση μου? Ποιος έγραψε τον μικρό πρίγκιπα?
1: Α, δεν ξέρω.
2: Ο Αντουάν Ντε Σεξ Εξυπερί. Ντε Σεντ Εξυπερί.
1: Δεν το έχω διαβάσει. Sorry.
2: Παναγιώτη.
0: Ναι, ναι.
2: Ποια είναι η μεγαλύτερη θάλασσα που βρέχει την Ελλάδα?
0: Η Μεσόγειος.
2: Το Αιγαίο Πέλαγος. Θανάση, πόσο κάνει 9-9?
1: 9-9, 81.
2: 81, μπράβο, Θανάση. Παναγιώτη, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
0: Ένα από κάθε, ένα ζευγάρι από κάθε είδος.
2: Κανένα, ο Νόη ήταν στην Κιβωτό.
0: Εντάξει.
2: Τώρα έχασε, φαντάζομαι. Α, συνεχίζουμε, ωραία. Θανάση, πόσα αυγά μπορεί να γεννήσει ένας κόκορας?
1: Κανένα.
2: Κανένα, μπράβο, Θανάση. Κέρδισε ο Θανάση. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Μας έφαγε, γεια σου. Γεια σου.
1: Αύριο.
2: Αυτές τις ερωτήσεις έχουν κάνει όντως το παιχνίδι. Αν είσαι πιο έξω από ένα πεντάχρονο, μου λέτε εμένα.
1: Γιατί μου
2: από εκεί τις παίρνουμε τις ερωτήσεις.
1: Γιατί μου λένε ότι το στείνω. Δεν το στείνουμε. Προσπαθώ, προσπαθώ να
2: χάσω. Σιγά μου, ρε.
1: Προσπαθώ, δεν μπορώ.
2: Σιγά μου, ρε.
1: Μόνο το σεξ ξέρω, δεν ήξερα.
2: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να ακούσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα, περίμενε. Θέλω το. Θέλω Λίλα.
1: Και εγώ.
2: Το...
1: Ό,τι να είναι.
2: Θέλω το. Ανασένω, μπράβο, αμέσως τώρα. Στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το θα προτιμούσες να. 211-779-31 το τηλέφωνο μας. Κρατήστε το, θα το χρειαστείτε σε λίγα λεπτά.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
8: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού μόλις χτύπησαν. Εδώ λοιπόν παρέα μέχρι τις 8. Και πάμε στο θα προτιμούσες να.
1: Θα προτιμούσες
2: να.
0: Λοιπόν, ο Θανάσης θα μας πει σήμερα.
2: Θα προτιμούσες να.
0: Θα προτιμούσες να, ναι.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα προτιμούσες να.
0: Α, κατευθείαν τηλέφωνο όμως, ρε παιδί.
2: Τρομερό, ε.
0: Για πείτε.
2: Συγκλονιστικό, το έχω συγκλονιστεί.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Βάσο.
0: Πώς?
3: Βάσο.
0: Βάσο, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα, και για πες.
3: Τι, είμαι στην κίνηση στον Κηφισό.
0: Είσαι στην κίνηση στον Κηφισό. Πήρες τηλέφωνο γιατί θα προτιμούσες να.
3: Να προτιμούσα να, ναι.
0: Να προτιμούσαμε.
2: Να... Πάντα δεν ξέρει ακόμα τι όμω.
0: Δεν ξέρουμε όμω τι ακόμα.
2: Σε βγάλαμε όμω εμεί.
3: Δεν τα περίμενα, γι' αυτό με βρίσκει τα προετοίμαστη.
2: Βασούλα, τι κάνει, πώ περνάει ο χρόνο σου?
3: Πολύ καλά. Προγραμματισμένα.
2: Τι έγινε, τώρα πηγαίνουμε σπίτι να ξεκουραστούμε, ε?
3: Το όχι, ακόμα τρέχουμε. Παιδιά.
2: Παιδιά, πάω να μαζέψει τα παιδιά τώρα, ε.
0: Λοιπόν, Βάσο.
3: Ναι.
0: Θα απαντήσει με το χέρι στην καρδιά.
3: Ναι.
0: Θα προτιμούσες να βγει δημόσια το ιστορικό αναζήτησή σου ή οι φωτογραφίες σου?
3: Οι φωτογραφίες.
2: Κάτσε ρε Συμβάσο, περίμενε λίγο. Ποιες φωτογραφίες όμως δεν σου είπε? Όχι φωτογραφίες που έχεις για να δείξεις, οι φωτογραφίες που έχεις διαγράψει.
0: Ναι, όλα, όλα, όλα, όλα.
3: Αυτό. Μιλάω σε... εκ το ασφαλούς.
2: Α, δεν έχεις, ε.
0: Α, δεν έχει. Να, θα μπούμε στα διαγραμμένα όμως.
3: Ευκολάκι, ευκολάκι.
0: Ευκολάκι, ωραία, θα το αλλάξουμε. Τις φωτογραφίες ή τα μηνύματα?
3: Μηνύματα.
0: Τα μηνύματα να βγουν στη φόρα.
2: Τι είπα, η Βάσο είναι, παιδί μου.
0: Τίποτα, μια φορά.
3: Είμαι πολύ light, παιδιά, είμαι πολύ light.
2: Βανίλα. Βανίλα.
0: Γεια σου, Βάσο, φιλάκια.
2: Βάσο, σε ευχαριστώ που πήρες.
0: Θανάση, τα μηνύματα σου στη δημοσιότητα ή φωτογραφίες σου?
2: Πλέον τα μηνύματα μου. Εντάξει, γιατί πλέον έχω κόψει τις κακές παρέες.
0: Γιάννη. Η φωτογραφία. Τι λες τα μηνύματα εσύ?
2: Τι φοβάσαι, Γιάννη, στα μηνύματα? Τι, στέλνεις και εσύ πουθενά, θα τον εμοντάρω εγώ και τέτοια?
0: Θανάση, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Είμαι η Αλίνα.
0: Αλίνα, από πού βγαίνει αυτό?
4: Αυτό είναι το όνομά μου.
0: Α, να σου πω, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
4: Έγινε.
0: Μας ακούσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, πρέπει να το χαμηλώσει εντελώς. Το χαμηλώσες.
4: Καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Μας ακούσουμε το τηλέφωνο. Μπορούμε να συνεχίσουμε το τηλέφωνο. Εντάξει.
2: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Αλίνα σαν όνομα.
0: Ωραίο το Αλίνα. Έτσι λένε και στο σόι σου τη γυναίκα του Διονύση.
2: Πού τα θυμάσαι.
0: Αλίνα δεν τη λένε.
2: Νομίζω, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, Αλίνα μου, να βγουν στη δημοσιότητα όλες οι φωτογραφίες σου διαγραμμένες και μη ή όλα τα μηνύματα?
4: Όλες τις φωτογραφίες.
2: Δεν απαντάει.
0: Τι λέτε στα μηνύματα, ήθελα να ξέρω.
2: Δεν ξέρω εγώ.
0: Το τελευταίο μήνυμα που έχει στείλει ποιο είναι, για δες.
2: Περίμενε. Το τελευταίο μήνυμα που έχω στείλει είναι σε ένα φίλο μου, το Μάκη, για κάτι συντηρία. Του λέω καλησπέρα, Κορίνα. Να σου πω πόσα συντηρία θες, είπαμε. Μου λέει δύο. Αυτό.
0: Εγώ τελευταίο έχω από την κόρη μου. Μπορείς να με πάρεις μία και μισή? Όχι.
2: Το δεύτερο.
4: Καλό, καλό, καλό.
0: Γεια σου, Αλίνα μου, γεια... φιλάκια.
4: Γεια, γεια, γεια.
2: Το δεύτερο είναι από την Τέλεκο. Μου λέει ότι έχω ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Δεν το απαντάω.
0: Πώς?
2: Μου έχει στείλει 7 μηνύματα, 3 μήνες, αλλά δεν το απαντάω. Όχι, όχι, όχι. Να μάθει ότι χωρίσαμε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Είμαι η Μαρία.
0: Στο παιχνίδι πιο έξω από ένα πεντάχρονο παίρνουν μόνο άντρες και θα προτιμούσες να μόνο γυναίκες.
2: Προσπαθούσα
5: να βγάλω γραμμή και πριν, αλλά δεν έτσινα.
0: Ήθελες να χτυπήσεις το Θανάση κι εσύ?
5: Όχι, όχι, απλά να σας ακούσω.
0: Να σου πω, τον Μαρία είπες?
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαράκι, για πες, τι κάνεις?
5: Είμαι καλά.
0: Από πού
5: έρχεσαι? Αν με επιτρέπετε να καταχρηστώ ένα λεπτάκι από το χρόνο σας.
2: Όσο θέλεις.
5: Τέλεια. Δεν έχω προλάβει να πάρω νωρίτερα που λέγατε ότι μπορούμε να βγούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Μιας που είμαι εδώ μαζί σας, θα ήθελα. Είμαι λογίστρια.
0: Ναι.
5: Θέλω να παρακαλέσω πάρα πολύ τον κόσμο που δουλεύει σε τράπεζες, φορείς, φαρμακεία, οπουδήποτε τέλος πάντων στην Ελλάδα, να παραπέμπουν όλο τον κόσμο, να πάει στο λογιστή, να κάνει το οτιδήποτε. Παιδιά, δεν είμαστε για όλα τα πράγματα. Είμαστε και συγκεκριμένα πράγματα.
0: Γιατί έρχονται και σου λένε να κάνεις τι?
5: Τα πάντα. Ελλήνα, τα πάντα.
0: Για πες.
5: Να τους μεταφέρω το ρεύμα από το παλιό σπίτι στο καινούργιο.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
5: Να τους ανοίξω λογαριασμό στην τράπεζα.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν γραφεία που κάνουν αυτά τις γενικές εργασίες που λένε. Όντως δεν υπάρχει αυτό ή εγώ το έχω καταλάβει λάθος?
2: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι ολολογιστές, έτσι.
0: Δεν, σου λέει, πληρώνω το λογιστή, θα μου τα κάνεις όλα, καταλαβαίνεις.
5: Ακριβώς. Ναι. Έχω δει μήνυμα από προϊστάμενο στην εφορία που του λέει το κάνει ο λογιστής. Και δεν είναι δική μου αρμοδιότητα αυτό που το έχει ζητήσει.
0: Ναι.
2: Σου λένε, Μαρία, σε παρακαλώ, πας να μου ξεπαρκάρεις το αυτοκίνητο.
5: Θα μπορούσα και αυτό να το κάνω.
0: Έχει φρικάρει, φρικαρισμένη η Μαρία.
5: Όχι,
2: να σου πω κάτι. Καλά έκανε.
0: Καλά κάνει και το λέω.
5: Καλά κάνει
0: και το
5: πάρα λέει. Πολύ.
2: Όχι, όχι.
0: Για... Όχι, να ακούσει ο κόσμος ότι οι λογιστές δεν είναι για αυτές τις δουλειές.
2: Μου τα λέει και εμένα ο δικός μου λογιστής συνέχεια.
5: Εντάξει, εμείς είμαστε και ένα γραφείο που εξυπηρετούμε πάρα πολλά πράγματα και εγώ προσωπικά όπου μπορώ, είτε σε επαγγελματίες είτε σε ιδιώτες, κάνουμε και κάτι παραπάνω. Αλλά μάλλον αυτό έχει μεταφραστεί λάθος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαράκι μου, μπράβο σου.
2: Δύναμη, ρε Μαρία, σου ευχόμαστε.
0: Που το λες δημοσίως, ευχόμαστε να τα ακούσουν όλοι. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Στο θα προτιμούσες, να περίμενε, θα απαντήσεις τώρα. Βγήκες.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Είσαι δεσμευμένη.
5: Είμαι δεσμευμένη και σε 10 μέρες είμαι και παντρεμένη.
2: Α, με το καλό.
0: Με το καλό.
5: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με το καλό να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
2: Πάντα έτσι για λογιστικούς λόγους. Πόσο πήγε?
5: Πήγε πολλά. Θανάση, μην το ρωτάς.
2: Γι' αυτό δεν θα το κάνω.
5: Στεναχωρηθώ. Να είμαι τόσο ωραία.
0: Θα προτιμούσες να βγουν στη δημοσιότητα, στην οθόνη του γάμου, στο video wall.
2: Το χοντρένι.
0: Πάνω εκεί στην τούρτα, όλα τα μηνύματα ή όλες τις φωτογραφίες σου?
5: Θα έλεγα τις φωτογραφίες, γιατί αρχικά δεν μου αρέσουν καθόλου οι φωτογραφίες, δεν βγάζω καθόλου φωτογραφίες. Θα έλεγα τις φωτογραφίες, γιατί στα μηνύματα εκθέτω άλλους, όχι εμένα.
2: Μανε, γράψει η φωτογραφία, αντί θα γελάσουμε και λίγο, θα περάσει, θα το ξεχάσουμε.
5: Ναι, ναι,
2: στα μηνύματα θα βρεις την πεθερά της. Θα στέλνω πεθερός καλά τις τάπες, κοπέλα μου.
0: Σταμάτα, μωρέ. Μαράκι μου, με το καλό, κορίτσι μου, να είστε ευτυχισμένοι. Φιλάκια, φιλάκια. Τώρα που είπε δεν μου αρέσουν οι φωτογραφίες και παντρεύεται, πάντοτε σκεφτόμουν τους ανθρώπους που κάνουν το after wedding photography.
2: Τι είναι αυτό?
0: Παντρεύονται.
2: Έρα, παντού
0: το Σάββατο,
2: παίρνουν,
0: ρε παιδί μου.
2: Business,
0: όχι, όχι, όχι, το Σάββατο παντρεύεσαι, έτσι.
2: Ναι.
0: Και μετά από μια εβδομάδα ξαναντίνεσαι, ξαναβάφεσαι, ξαναφτιάχνεις για
2: Χριστός.
0: Να κάνεις after wedding.
2: Αυτές τις γελιότητες που κάνουν σε κάτι λίμνες
0: και λέω,
2: με
0: και λέω, χαρά στο κουράγιο τους. Φτού και από την αρχή. Εγώ με το ζόρι βάφτηκα την πρώτη φορά.
2: Πάμε καλά, μου.
0: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας.
2: Το έκλεισε, περίμενε και δεν του άρεσε.
0: Ναι, περιμέναμε, τώρα πιάσαμε την μπάρλα. Λοιπόν, πάμε για last call. 2-11-700-79-31.
2: Εμένα μου άρεσε.
0: Γιατί δεν θέλετε τα μηνύματά σας?
2: Εμένα μου το άρεσε που το έβαλες έτσι, το δίλημα, ρε παιδί μου, μέσα σε μια συνθήκη γάμου. Δηλαδή, τώρα και στον επόμενο, βάλτε σε μια διασυνθήκη.
0: Δηλαδή.
2: Για να ντραπεί. Ξέρεις τι να εμφανιστούν τώρα, ρε, σε πολύ κόσμο. Οι φωτογράφεις, τα μηνύματα. Μ' άρεσε η Μαρία που ήταν στο γάμο. Βάλτε σε μια άλλη συνθήκη τώρα.
0: Σε ποια συνθήκη, στην εφορία?
2: Όχι, στην εφορία.
0: Λες βλακίες.
2: Δεν λέω βλακίες.
0: Παρακαλώ.
2: Να πιεστεί ο κόσμος στο δικαστήριο.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Νικολέτα.
0: Από πού τηλεφωνείς?
6: Από την Καβάλα αυτή.
2: Καβάλα! Αγαπημένο μου μέρο!
0: Απομακρύνεις από το μικρόφωνο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί αλλάζεις τη φωνή σου όταν βγαίνει η γυναίκα στη γραμμή?
2: Εγώ. Σε παρακαλώ.
0: Γιατί χαμηλώνεις, παιδί μου?
2: Δεν χαμηλώνω.
0: Εντάξει, δεν παρατηρείς και εσύ.
2: Τι κάνω, εκεί μου φωνή.
0: Λέω πως είναι η Νικολέτα. Γεια σου, Νικολέτα. Λες και τον είδε η Νικολέτα τώρα και ψάρωσε.
2: Κάποια ονόματα τη βγάζουν αυτή τη φωνή, δεν σου πω.
0: Θα πάθεις καμιά παλινδρόμηση.
2: Από πού είσαι την Καβάλα?
0: Νικολέτα μου, τι κάνεις, πώς είναι εκεί τα πράγματα?
6: Αρχικά, μάλλον δεν με ακούσατε. Είμαι στη Λεωφόρο Καβάλα.
2: Ξενερώσαμε τώρα.
0: Είπες από την Καβάλα σας παίρνω, έτσι είπες.
6: Από την Καβάλα.
2: Το σου.
0: Είναι που φωνάζει. Ναι, είναι που φωνάζει ο Θανάσης και χάνονται τα καταλήξεις.
2: Χάρηκα.
0: Λοιπόν, και πού πας?
6: Πάω Περιστέρι, να πάω σούπερ μάρκετ. Να πάρω φακές, να φτιάξω στο γιο μου.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι. Είδες πόσο την καταλαβαίνω, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
2: Όχι, εγώ την καταλαβαίνω.
0: Μου λέει ο γιος μου χθες, μου αρέσει η σαλάτα που έχει μέσα και άνηθο. Που τους έχουν έτοιμες, μαρούλι, άνηθο, κρεμμύδι, ξέρεις. Και πάω και του πάνω σήμερα. Την πήρα. Και τη φτιάχνω το μεσημέρι. Και του λέω, κοίτα Δημητράκη, πήρα αυτό που σου άρεσε. Μου λέει, οκ. Λέω, ναι, αλλά πήγα όμως και το αγόρασα αυτό που μου πει ότι σου άρεσε χθες. Μου λέει, είπα, οκ. Ναι, είπα, μου λέει, οκ.
2: Τι άλλο σου κάνω?
0: Ευχαριστώ που με σκέφτηκες, μανούλα που σ' αγαπώ. Ξέρω κάτι.
2: Αφού δεν σου έδωσε καμιά μπουνίτσα στον νόμο και μπρογαλός.
0: Λοιπόν, Νικολέτα μου, τις φωτογραφίες, τα μηνύματα.
2: Σε εκδήλωση του γιού σου, σε σχολείο.
6: Όχι, όχι.
2: Είδες, αυτή είναι η συνθήκη. Να, εδώ τώρα πιέστηκε.
7: Λοιπόν, αν πρέπει να διαλέξω τις φωτογραφίες.
0: Γιατί στα μηνύματα τι συμβαίνει ρε παιδιά?
2: Βρίζονται ρε.
7: Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Δηλαδή, δώσε μας ένα παράδειγμα.
7: Πώς να σου το θέσω τώρα για να μην υπάρξει πρόβλημα στον αέρα. Στα μηνύματα μπορείς να πεις πράγματα, ο γραπτός λόγος γενικά παρεξηγείται.
0: Άρα δηλαδή κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό γίνεται στα μηνύματα.
7: Ναι, γενικά ναι.
2: Εγώ σε καταλαβαίνω, Νικολέτα, έχω παρεξηγηθεί πάρα πολλές φορές. Γιατί τους λέω, παιδιά, το ύφος του γραπτού λόγου είναι διαφορετικό.
7: Δεν το καταλαβαίνει.
0: Καλά, άμα διαβάσει μήνυμά μου που λέω στο Γιάννη ο Θανάσης είναι χαζός, ποιο είναι το ύφος μου?
2: Όχι, μπορεί
0: να το λέει. Σε
2: βρίζω. Ο Θανάσης είναι χαζός. Μπορεί να το λες έτσι, καλά, δεν καταλαβαίνω. Μπορεί να το πει και τζο, είσαι χαζός. Είναι πολύ διαφορετικό.
0: Νικολέτα μου, φιλάκια πολλά και καλό κουράγιο.
7: Φιλάκια πολλά.
2: Καλές φάκες.
0: Λοιπόν, με τι να φύγουμε για την πρώτη μας ώρα? Πέρασε μία ώρα της εκπομπής, απίστευτα
2: όσο
0: πράγματα.
2: Όσο παλεύουν πίστευτα ο σκύλος και η γάτα.
0: Λοιπόν, ωραία, πίπα της ειρήνης. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 θα να σε μην κάνεις επιφωνή. Άκου. Απομακρύνω το μικρόφωνο.
2: Έχω όρεξη σήμερα. Θες να μου το. Ναι, γιατί είναι η πίπα της ειρήνης.
8: Όπως μάλλον ο σκύλος
0: χαλαρώνει. Δεν μπορώ.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα-Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
9: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
10: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
11: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
12: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
13: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Σφαίρα 96,6.

0: αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2. Πάνω Σκιάμος, ανοιχτή ακρόαση. Απογευματινό Σφαίρα 102.2. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. Διάφορα πράγματα έτσι διαβάζω. Τίτλους. Διαβάζω, ας πούμε, για το Can't Get You Out of My Head της Kylie Minogue, που φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια. Και είναι το τραγούδι, λέει, που άνοιξε την pop μουσική στον κόσμο.
1: Τι λέω, ούτε καν σκέφτομαι.
0: Τι διαβάζω.
1: Ποιο το έγραψε αυτό.
0: Ήταν ένα άρθρο εδώ.
1: Κάνα παιδί τη Gen Z που δεν έχει πάει παρακάτω από το 80, θα το έχει πει.
0: Το είχαν απορρίψει αυτό το τραγούδι. Όπως συμβαίνει σε όλα τα τραγούδια.
1: Σε πολλά
0: απορρίπτουν. Ναι.
1: Μερικές φορές η απόρριψη μας λειτουργεί πολύ θετικά, γιατί πάει σε κάτι καλύτερο. Όπως, ας πούμε, ο Γκάνταλφ ήταν να τον κάνει ο Σον Κόνερι. Καλύτερα που τον έκανε ο Ιαν Μακέλεν.
0: Ναι.
1: Φανταστάνε πολύ στιβαρός.
0: Άλλα πράγματα που διαβάζω. Η κίνηση, λέει, του Μουσέτη, η Τζένιφερ Λόπες, που προκάλεσε, λέει, χαμό. Ο Λορέντζο Μουσέτη.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Στην επίδειξη μόδας της Μποντέκα Βενέτα το 2026, τώρα έγινε, που η Τζένιφερ Λόπες, ρε παιδί μου, όσο περνάνε τα χρόνια, κοίτα τι όμορφο που είναι. Κοίτα εδώ.
1: Είναι κουκλάρα, είναι προσωπικότητα μεγάλη, τρομερό ταλέντο μουσικά, ατάλλαντη σε υποκλασικά.
0: Σταμάτα καλέ, αλλά να σου πω κάτι. Πάντα φοράει αποκαλυπτικά φορέματα.
1: Ό,τι έχει ο καθένας.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, το κεντρικό πρόσωπο έχει γίνει σε όλα τα γκόσυπ της Ιταλίας από χθες ο Λορέντζο Μουσέτη, από προχθές μάλιστα. Γιατί? Είναι ταινίστας ο άνθρωπος, γνωστός για το μονόχειρο backhand του. Τι είναι το μονόχειρο backhand?
1: Το backhand, ποιος είναι αυτός ο Μουσέτη, ναι. Τι είναι αυτός?
0: Είναι ένας ταινίστας,
1: 24χρονών,
0: που συμμετείχε ως μοντέλο και...
1: Κοίτα λίγο αυτή την κίνηση που κάνουν με τη ρακέτα. Χοπα!
0: Από πίσω που το κάνουν,
1: ναι.
0: Χωρίς να κοιτάνε.
1: Κοιτάνε, αλλά εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, γιατί το λέει μονόχειρο όμως?
1: Γιατί το κάνεις με το ένα χέρι.
0: Γιατί μπορεί να γίνει και με τα δύο.
1: Δεν γίνεται.
0: Ωραία, λοιπόν. Τι έγινε λοιπόν? Άκου λίγο. Εκείνος λοιπόν συμμετείχε ως μοντέλο στην επίδειξη αυτή μόδας στην Ιταλία, και την ώρα, λέει, που τελειώνει στο αποκόσμιο της εκδήλωσης, πλησιάζει τη Τζένιφερ Λόπες και της λέει να έρθει μαζί του πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή με το που φτάνουν...
1: Τον ψάρεψε δηλαδή, κάνουν, η Τζέιλο.
0: Όχι, εκείνος της το έκανε, εκείνος της την προσκάλεσε.
1: Α, τι ψάρεψε δηλαδή.
0: Λοιπόν, κάνει ένα πρόσμενο, λέει, ρομαντικό χορευτικό γύρο που προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό. Αυτό έγινε viral, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν στημένο όλο αυτό.
1: Καλά,
0: να ξέρετε.
1: Όλα, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πήγε να πλησιάσει την Τζένιφερ Λόπες ξαφνικά και αν τη είπε, έλα πάνω. Και έχει κυκλοφορήσει παντού. Και έχουν κάνει χορευτική φιγούρα μαζί. Λένε ότι είναι ζευγάρι, λένε.
1: Σόπα. Όλο αυτό στο show τη Μποντέγκα.
0: Μάλιστα.
1: 4.000 έτσι, αντέ. Πήγα να πάρω. Την πάτησα. Με κοιτάζα να πούμε. Λέω, πού ήρθα στο σώρωμα εδώ πέρα.
0: Τι πήγες να πάρεις εσύ?
1: Πήγαμε, εντάξει, δεν με είχαμε προειδοποιήσει. Και σκάσα με βερμούδα, παντόφλα και εμφάνιση. Και πάω στην πόλη.
0: Να πάρεις δώρο.
1: Ναι, και με κοιτάζανε. Και λέω, α, μπω. Νομίζω ότι είμαι άστεγος, ρε. Λέω, φύγετε. Λέω, όχι, δεν πουλάω κάτι, να μπω να αγοράσω. Τελικά δεν πήρα. Πανάκριβα. Μου κοροϊδία είναι αυτό.
0: Μπες στο διαδίκτυο, κάνε μια έρευνα πρώτα και μετά πήγαινε και στην
1: Ελλάδα. Δεν ήξερα. Εντάξει, μωρέ.
0: Πόσο να κάνει, 100 ευρώ.
1: Τσάντε είναι, λέω, Ζάρα φας. Πόσο να έχει. Καλά, έχω βρει κάτι πράγματα. Τραυμαμπλάς, λέει, 300 ευρώ.
0: Πού?
1: Σε τέτοιες εταιρείες. Σα κορυδεύουν να πάρει τα κουβέντα.
0: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2. Σε λίγο θα παίξουμε. Προς το παρόν θα βάλουμε ένα τραγούδι από το 2005 που το πέτυχα στο TikTok και πάρα πολύ μου άρεσε, γιατί έχω πάρα και πολύ καιρό να το ακούσω. Από το 2005 είναι η Δέσποινα Βανδύ, η οποία τραγουδάει Φίβο και μας τραγουδάει την Μάσκα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Μίμος Αναστασιάδης και από το παρέα στον Σφαίρα Φτές. Στον λογαριασμό του Σφαίρα στο YouTube μπορείτε να δείτε όλα τα παρέα στον Σφαίρα. Είναι πολύ ωραία τα επεισόδια, ένα προς ένα, καταπληκτικά με τη Ράνια Κωστάκη. Ό,τι ώρα θέλετε, εκεί που κάθεστε, το βραδάκι ή ό,τι ώρα θέλετε, σας αρέσει πάρα πολύ να χαλαρώσετε, να ακούσετε ωραία μουσική, ωραία covers, ωραία τραγούδια, μπείτε στο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Είναι πολύ ωραία τα επεισόδια. Ένα-ένα.
1: Εξάλλου τι να ανοίξει τηλεόραση.
0: YouTube μόνο.
1: Μπούρδες έχει.
0: Podcast και τέτοια παιδιά.
1: Αυτό, τίποτα. Podcast, μουσικούλα. Εκτός αν θες να γελάσεις, δες πρωινά.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Δουλευθαράς είναι στην παρέα μας βεβαίως, πριν πάμε στην απαγγελία. Αν ξέρεις κάποιον καλό αντιδραυλικό, είναι μια ατάκα που την έχουμε πει σίγουρα κάποια στιγμή κάποιοι από εμάς. Εγώ την έχω πει δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε πλέον. Στο Δουλευθαρά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος, με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρη προφίλ. Μπαίνεις, συγκρίνεις και επιλέγεις απλά, γρήγορα και ξεκάθαρα στον Δουλευθαρά. Πάμε να απαγγείλουμε.
1: Πάμε.
2: Μαύρα κοράκια! Κόκκινα κοράκια! Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια!
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπου, μία πίτσα 10 τεμαχίων premium bianca, ζύμη al forno λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μία μακαρονάδα. 2-11-779-31. Το πακέτο, όλο αυτό το πακέτο κόμπο από πίτσα φαν θα γίνει δικό σου εάν βρει το τραγούδι που θα απαγγείλει ο Θανάσης.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
3: Πολύ καλησπέρα σας, Θανάση.
1: Γεια σας, αγαπητέ. Το όνομά σας, Χριστό αδελφέ.
3: Μανώλη.
1: Γεια σου, Μανώλη.
3: Πώς τι κάνετε?
1: Καλά, πού βρίσκεσαι τώρα?
3: Τώρα μόλις ήρθα Νέα Φιλαδέλφια.
1: Α, κόρα.
0: Τι να κάνεις?
3: Και μια δουλειά.
0: Α, από πού?
1: Μπίζνα.
3: Από Πειραιά.
0: Ω, πόση ώρα έκανες?
1: 23 λεπτά.
3: Έκανα 40 λεπτά.
0: 40 λεπτά.
1: Τώρα έχει κίνηση.
0: Για τώρα είχε, μιλάμε.
3: Είχε normal κίνηση, είχε κίνηση.
1: Τώρα χρονομετρήσει από σας, είναι δουλεμένη.
0: Από εντάξει, εδώ στον Πειραιά, γιατί πας να κάνεις στον Πειραιά εσύ?
1: Όχι, σου λέω γενικά.
3: Εγώ τι κάνω στον Πειραιά.
0: Πώς εσύ, στο Θανάση λέω.
1: Το Πειραιά δεν θέλω, αδέλφια, εκεί παίζει 17 με 23 λεπτά είναι.
0: Ναι, εσύ τι πας να κάνεις στον Πειραιά?
1: Αν τρέχεις, κάνεις και 15 λεπτά.
3: Θανάση, τι κάνεις στον Πειραιά?
1: Ξέρω,
0: ναι.
1: Εγώ,
0: τι κάνεις εσύ στον Πειραιά?
1: Πειραιώτης είμαι.
0: Ναι, τι, δεν μένεις εκεί, λέγε.
1: Πειραιώτης είμαι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω μια φορά στην εβδομάδα και φυλάω τον Πειραιά και φεύγω.
0: Γιατί?
1: Χώμα. Έτσι κάνουμε Πειραιώτες. Εγώ γεννήθηκα στα Καμίνια.
0: Μανώλη.
3: Στην Αγία Σοφιά. Α, εκεί είμαι κι εγώ.
1: Άντε ρε.
0: Μη φωνάζεις.
1: Ενθουσιάστηκα.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις.
3: Αγία
0: Σοφιά
3: κάτω. Είμαι.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου,
3: ακούω.
0: Θέλω να βρεις το τραγούδι που ψάχνουμε. Θέλουμε τίτλο τραγουδιού. Είσαι έτοιμος?
3: Θα προσπαθήσω.
0: Θανάση, μας λες το τραγούδι σαν να δίνεις, σαν motivational speaker. TEDx. Πες, είσαι TEDx.
1: Καλησπέρα! Γκρίζα μέρα από το πρωί. Ούτε χρώμα το φιλί. Κρύος και πικρός καφές. Και οι κουρτίνες μου κλειστές. Φεύγω πάω για δουλειά. Πάλι με μισή καρδιά. Μα δεν φταίει άλλος κανείς που εσύ δεν ψάχνεις να με βρεις.
0: Έτσι θα μιλάει στο TEDx.
1: Ναι, έτσι μιλάνε.
0: Για πες.
3: Με τίποτα μου κάει και ο εγκέφαλος.
0: Έλα, Μανώλη.
3: Με καταστρέψατε. Αλλιώ μαζί μου. Αλλιώ
1: είναι δύσκολο παιχνίδι το άτιμο.
3: Είσαστε καταπληκτικοί, σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Μανώλη, φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνε λίγο στο motivational.
1: Sorry.
0: Μείνε λίγο TEDx.
1: Εγώ έχω παρουσιάσει TEDx, έτσι μιλάγα.
0: Έτσι μίλαγες.
1: Εγώ δεν μίλαγα, έτσι μίλαγαν οι άλλοι. Εγώ τους παρουσίασα.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Σωτηρία.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Από πού τηλεφωνείς?
4: Τώρα οδηγώ.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
4: Κυφισίως είμαι. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μια ήσυχα αυτό. No news, good news.
4: Χαλαρά, ακριβώς.
0: Πάμε στο τραγούδι, ψάχνουμε την τίτλο τραγουδιού. Θανάση, συνεχίζεις TEDx με το 1, 2, 3 και...
1: Θα αλλάξω λίγο το ύφος, θα πάω λίγο πιο ήρεμα, πιο ενημερωτικά. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω και το φως της ημέρας. Όταν ανοίξεις τα μάτια σου, πήρε φωτιά ο αέρας. Το να βλέπω τα σημάδια σου παντού, έφυγε ένα πρωί που δεν ξημέρωσε. Πήρα μια ένα πρωί, μα δεν μου έφτασε γιατί.
0: Δεν έχει ομοιογραφία καταληξία πουθενά αυτό.
1: Sorry,
4: δεν,
1: αυτό
4: ούτε καν, δεν έχω καταλάβει Χριστό,
0: Έλα, πες ένα.
4: Δεν ξέρω τίποτα, δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Μισή καρδιά έχω μέσα στο κορμί. Ούτε καν
0: κι εγώ. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, μου φαίνεται.
4: Ούτε καν, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, ο Θανάσης το κάνει δύσκολο.
1: Καλά, ποιος άλλος άφηγε. Επίσης, εγώ κάρφωσα και το Χριστό, Ελίνα.
0: Όχι, είναι δύσκολο, παιδιά. Το κάνει ο Θανάσης πάρα πολύ δύσκολο.
4: Σωτηρία
0: μου, σου ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της εκπομπής.
4: Παρακαλώ,
0: φιλάκια, αγάπη.
1: Το ότι έχει και χίλιο, εγώ φταίω.
0: Θανάση, άκουσε με. Δεν το κάνεις καλά, Θανάση. Δεν έχει κερδίσει άνθρωπο.
1: Θες να κάνεις το επόμενο.
0: Όχι, είναι δικό στο παιχνίδι.
1: Α, ναι.
0: Αλλά δεν έχει κερδίσει κανείς. Γιάννη, δεν έχω δίκιο. Εμείς εδώ δίναμε άπλετα δώρα.
1: Ναι, σήμερα ειδικά.
0: Σε αυτή την εκπομπή έχουμε μοιράσει δώρα και δώρα.
1: Σήμερα με το καλάθι, με τα κοφίνια φεύγουν τα δώρα.
0: Ούτε στην αρχή στις ερωτήσεις. Εσύ φταίς και εκεί.
1: Τι να τον χάνω.
0: Λοιπόν, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
5: Γεια σας.
0: Καλώς τον, το όνομά σου.
5: Χρήστος.
0: Από πού τηλεφωνείς?
1: Γεια σας, Χριστάρα.
5: Από Πειραιά.
1: Άρα καλό αδέρφη.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε
0: Χρήστο,
1: πολύ.
0: Άκου λίγο προσεκτικά. Θανάση.
1: Άλλαξε μου το στυλ.
0: Σαν καθηγητής.
1: Καθηγητής.
0: Ναι.
1: Αυστηρός.
0: Αυστηρός.
1: Σαν
0: μαθηματικός, Πυθαγόριο.
1: Λοιπόν, άκουσα να δείτε 3 το πρωί και εγώ βάζω άλλο ένα να πιω. Θα το πιω στην υγειά σου. Το μόνο που άφησες είναι στα ρούχα μου τα αρωμά σου. Δεν θέλω να ξημερώσει. Μακράζει να αγκαλιάσουν, το σ' αγαπώ όλα δικά σου.
6: Χριστό δεν είναι.
0: Χριστό.
5: Να πούμε το Πυθαγόριο.

0: τι λέει το κορίτσι.
1: Το βάθος.
2: Τα δυο.
0: Τι λέει, δεν άκουσα.
2: Τα δυο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, γεια σας, φιλάκια και στους δύο. Φιλάκια, γεια. Όχι τίποτα άλλο, φεύγουν και απογοητευμένοι. Τι θα έχουν αλλάξει ραδιόφωνο σίγουρα.
1: Να σου πω κάτι, να βάζουμε.
0: Δεν έχουν κανένα λόγο να ακούνε εμάς.
1: Να βάζουμε ένα email, θα παίρνει ένα email, θα δώσω εγώ.
0: Ωραία.
1: Την άλλη φορά που βάλαμε τα εύκολα, τα πολύ εύκολα.
0: Ωραία, βρες ένα τραγούδι.
1: Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, άσε με εμένα.
0: Μιλάω στον αέρα, συνεννοηθείτε.
1: Για να έλα εδώ.
0: Παρακαλώ.
2: Έρα.
0: Γεια, πώς σε λένε.
2: Ευτυχία.
0: Ευτυχία μου, από πού τηλεφωνείς.
2: Από Γέρακα,
0: τι κάνεις.
2: Καλά είμαι. Παλεύω, εδώ στο τρέξιμο.
0: Τρέξιμο από το πρωί, ε.
2: Όχι, τώρα πήγα το ένα παιδί δραστηριότητα να πάω το άλλο παιδί δραστηριότητα και πάει λέγοντας.
0: Τι δραστηριότητες πηγαίνουν.
2: Τώρα πήγε ο μικρός θεατρικό, η μεγάλη θα πάει Mai Tai και μετά έχουν παρκούρ.
1: Mai Tai και παρκούρ.
0: Πόσες δραστηριότητες κάνουν μέσα στη βδομάδα.
2: Πολλές.
0: Πω. Συν τις γλώσσες, φαντάζομαι.
2: Παρκούρ. Ναι, στην αγγλικά.
0: Παρκούρ, ε.
1: Παρκούρ που κάνει.
2: Έχουνε, υπάρχουν ομαδούλες σε διάφορες περιοχές.
0: Δεν το φοβάσαι το παρκούρε.
1: Γιατί με το
2: όχι, φοβάσαι. Γιατί ούτως ή άλλως καρφαλώνουνε. Τουλάχιστον έτσι ξέρουν πώς να πέσουνε.
0: Σωστό και αυτό, ναι.
1: Να σου πω κατά, δεν μπορείς να
0: αποτρέψεις. Απλά μην νομίζω ότι είναι ο Spider-Man, ξέρω.
1: Όχι, αν δεν μπορείς να τα αποτρέψεις κάτι, κάτω είναι ειδικό σε αυτό.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μετά ντουλάπι, δεν θα σου αφήσουνε.
1: Μέσα στο σπίτι νομίζω ότι γίνεται το παρκούρε.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά λέω, πόσο χρονών είναι τα παιδιά.
2: 12 είναι η μεγάλη και 10 ο μικρός.
0: Ναι, ο 10 είναι ζόρικο τώρα. Να...
1: Ποιο από τα δύο κάνει παρκούρ.
0: Και τα δύο σου λέει.
2: Και τα δύο. Εδώ η κόρη κάνει και μηχανές.
1: Εντουρού.
2: Είναι αυτά τα καθαρά που λέμε.
1: Τα δίχρονα.
0: Τι εννοείς, παιδί μου, ανεβαίνεις σε μηχανή.
2: Πάει στο σχολείο για μηχανές, ναι.
0: Γιατί.
2: Γιατί.
0: Είναι σε μηχανή.
2: Πάει στο σχολείο για μηχανές, ναι.
0: Γιατί.
2: Γιατί ο μπαμπάς πιστεύει ότι από το να του έρθει λέει ένα...

0: Κοίτα, είναι πολύ εύκολο το τραγούδι, δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό ο στίχος. Από την αρχή, δηλαδή, αν δώσει σημασία, δεν χρειάζεται να πάμε καν ρεφρέν.
1: Εντάξει, πάμε.
2: Λοιπόν. Πάμε.
1: Ωραία. Σαν δελτίο ειδήσεων.
0: Σαν δελτίο ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Το σκότωσα στο τραγούδι.
1: Όντως.
0: Το χάλασε, τέλος πάντων.
1: Τι έχεις βάλει. Ιταλικό, τι
0: λοιπόν,
1: έχεις βάλει.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άνοιγε μωρό μου σαμπάνια μέχρι να γίνω χάλια. Φέρε μου γεμάτα ποτήρια και κάτσε με για να ζαλιστώ. Εύκολα χατήρια δεν κάνω. Μήπως νομίζεις θα φοβηθώ.
2: Είμαι η Παπαρίζου, σα... κάτσε καλά.
1: Έλα. Σκέψω Χατζηνικολάου να σου λέει άνοιγε μωρό μου σαμπάνια μέχρι να γίνω χάλια.
0: Ο Χατζηνικολάου ανοίγει όντως. Εμείς δεν πίνουμε.
1: Ευτυχία μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Okay.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Εσείς, γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσουμε, τι να ακούσουμε τώρα. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι από το παρελθόν. Κάτσε να σκεφτώ. Αναβήσει. Αναβήσει και βάλε μου το... Ποιο να βάλουμε, να βάλουμε το... Ποιο? Δεν ακούω.
0: Μάλα.
1: Λοιπόν, βάλε μου το αγαπούλα μου που το βλέπω πάνω εκεί. Μπράβο, για ξεκίνα. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 αναβήσει.

Οι μεγαλύτερες αποκλειστικότητες παίζουν πάντα σφαίρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους και παρουσιάζουν τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και για ολόκληρη την εβδομάδα συντονιστείτε και ακούστε το πρώτο. Αποκλειστικά και μόνο στο Σφαίρα. 102.2.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Diπam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
9: Σφαίρα 96,6.

0: διάφορα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλάκια πολλά στην Βάσο μας που θέλει το μόνο στα όνειρα από τον Χατζηγιάννη. Μόλις παίξαμε Χατζηγιάννη. Οπότε σε λίγα λεπτά θα ξαναπαίξουμε Χατζηγιάννη Γιάννη. Το ζήτησε η Βάσο μας και δεν πάει. Δεν το συζητάω καν. Τι λέει ο Βασιλιάς. Α, πολλά φιλιά στην Τάνια. Της άρεσε πάρα πολύ η μάσκα. Ναι, πολύ ωραίο τραγούδι. Είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Το πέτυχα στο TikTok. Κάποιος το τραγούδισε και είναι πολύ ωραίο.
0: Εγώ θα το πω τώρα και σε εκνευρίσω. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα.
1: Το ότι λάμπη δεν είναι χρυσός.
0: Δεν το έχεις ακούσει.
1: Της Δέσποινας. Καλά, εσύ δεν πιάνεις, Αθανάση.
0: Κοίτα, εγώ.
1: Εδώ σου λέμε να. Πριν που σου λέγαμε το ανοίξω μαζί μου του Χατζηγιάννη, δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρα. Ούτε το Σικάριο δεν ήξερα. Θα σου πω όμως κάτι. Τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι με το σφαίρα και έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ελληνική μουσική, ακούω πάρα πολύ ελληνική μουσική. Άνοιξα τα στεγανά μου. Δηλαδή, έφυγα από τον Παυλίδη, έφυγα από την ελληνική Greek punk, έφυγα από τη hip hop και πλέον έχω μπει και στο λαϊκό, δηλαδή όχι το ρεμπέτικο, το new wave και μου αρέσουν κάποια κομμάτια.
1: Ναι.
0: Αλλά τι να κάνω, εγώ τα παλιά μου χρόνια δεν είναι εγώ, εγώ θέλω ελληνικά ρε φίλε.
1: Ναι,
0: οπότε τώρα μάσκα, ντάσκα, μπάσκα δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
1: Είναι μάσκα, δεν είναι ντάσκα.
0: Sorry, απλώς.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε και σήμερα εδώ παρέα μας, εδώ κοίταμε. Κοίτα, ναι. Το ξέρεις,
0: εγώ, να ξέρεις και εγώ έχω ελληνικά τραγούδια να σου βάλω που δεν θα τα έχεις ακούσει ποτέ σου.
1: Ναι, δεν θέλουμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν θέλουμε. Αυτό. Λοιπόν, πολλά φιλιά να στείλουμε και στην Καλλιόπη. Γεια σου, Αγγελική. Φιλιά στον JGKP που με διορθώνει για το παιχνίδι του πεντάχρονου. Για τη Μεσόγειο είναι η θάλασσα. Μεσόγειο είναι η θάλασσα, το Αιγαίο είναι πέλαγος. Πέλαγος είναι το υποσύνολο της θάλασσας. Γιατί γελάς? Τις απαντήσεις που έδιναν, που δίνουν ερωτήσεις.
0: Σωστό. Αλλά έχει δίκιο τώρα. Εμείς πήραμε το παιχνίδι, ρε φίλε. Τι να σου κάνουμε τώρα.
1: Σε ποιο μιλάς τώρα?
0: Στον τύπο που το γράψα.
1: Στο GKP.
0: GKP.
1: Ναι, ναι. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στον Ξάνθηπο και στην Πολυξένη, είπαμε σήμερα που γιορτάζουν.
0: Αχ, όχι, ρε γάμο.
1: Χρόνια πολλά. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Νομίζω τώρα πρέπει να είναι και η μέρα αθλητισμού στα σχολεία που δεν έχουν μάθημα. Εμείς το είχαμε αυτό τότε.
0: Εγώ δεν έκανα ποτέ μάθημα, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, ενώ είχαμε. Εγώ θυμάμαι μόνο Χριστούγεννα Πάσχα, τριών ιεραρχών. 17 Νοέμβρη Πολυτεχνείο.
0: Στη γυμναστική να σου πω τι κάναμε, θα σοκαριστείς τώρα.
1: Μπορεί να υποθεί στον αέρα, μην με νευρίζει, Θανάση μου, έχεις ανεβάσει την πίεση σήμερα.
0: Καφεδάρα μόνο.
1: Ναι.
0: Ατσιγάρο.
1: Ναι.
0: Κατάβλη.
1: Ναι. Ωραία.
0: Και αφήναμε τον.
1: Ωραία. Με τι.
0: Ποιος
1: ήταν ο βαθμός του πολιτηρίου σου?
0: Του πολιτηρίου μου.
1: Όχι πολιτηρίου, του απολυτηρίου.
0: Αφού το αγόρασα, ρε.
1: Πόσο έβγαλες?
0: 15.
1: 15, μπράβο Θανάση.
0: Με απειλές.
1: Εντυπωσιάστηκα.
0: Είχα μπει μέσα τότε εγώ με 15 αμελές. Γιατί είχα πια στην ηλικία, λέω βάλε βαθμό.
1: Βάλε βαθμό.
0: Βάλε γιατί δεν θα γίνεις.
1: Τι δεν θα γίνει? Θανάση. Θα σε είχα αποκλείσει από όλα τα σχολεία της χώρας.
0: Προσπάθησα.
1: Κάθε
0: και
1: χρόνο,
0: ένα με έδιωξε.
1: Κάθε χρόνο, μία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σπορ και την άθληση στις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 20 έως 30 Σεπτεμβρίου, αυτή είναι η εβδομάδα λοιπόν αθλητισμού, ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα. Πες μου το αγαπημένο σου άθλημα ποιο είναι. Να κάνεις εσύ.
0: Εγώ, κοπηλασία. Είμαι πάρα πολύ καλός. Εντάξει, κοίτα, ξανά έκανα το καλοκαίρι. Ακουράστηκα πάρα πολύ αρχικά.
1: Σαπ κάνεις το καλοκαίρι.
0: Κουράστηκα, αυτό έκανα.
1: Όχι άλλο κοπηλασία, αλλά το σαπ.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα έχω κοπηλατική, δεν έχω 3.000 να αγοράσω. Έκανα σαπ. Πήρα, πέταξα τα νηψάκια μου κάτω να πνιγούνε, το πήρα εγώ και έκανα.
1: Λοιπόν,
0: αντέχουν αυτά, είναι μικρά ρε, σαν τα σκυλάκια εγώ λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Σήμερα έχει γεννήθει, σήμερα γεννήθηκε ο Bruce Springsteen.
0: Oh yeah.
1: Ο Αμερικανός ρόκερ 1949. Λοιπόν, η ΕΚ Δέλτα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε λοιπόν το Δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου δίνει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, εκεί δίπλα σου υπάρχει ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας. Με ιστορία άνω των 50 χρόνων, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι το σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. 2-10-32-23-60 μπορείς να καλέσεις και delta36.gr για να μπεις στο site.
0: Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες. Γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novibet το side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All Bets Live Blackjack. Mega Fire Blades και Sports All Bets Live Blackjack σε περιμένουν στο Novibet Casino τις Τετάρτες. Μάθε περισσότερα στο Live Casino της Novibet.
1: Ένας θεστονός πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ πάνω από τον Δούναβη. Περπάτησε σε ημάντα 2 εκατοστών επί 12 ώρες για 14,7 χιλιόμετρα. Παιδιά, τι λέτε?
0: Συγγνώμη, ξαναπες το όλο.
1: Λοιπόν, ο Ζαν Ρους σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ slack line. Τι είναι το slack line? Θα είναι που περπατούν πάνω στο λιμάντα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατό?
0: Ναι, αλλά με προστατευτικά.
1: Δεν έχει σημασία, Θανάση.
0: Έχει μεγάλη σημασία γιατί.
1: Ναι, έχει σημασία, αλλά και πάλι φοβάσαι.
0: Προχθές εδώ είδα μια γαλίδα που έκανε μισή ώρα πάνω. Δηλαδή δεν θυμάμαι τώρα πια πόσες ακριβώς. Χωρίς κανένα προστατευτικό και χωρίς σκηνή, χωρίς τίποτα. Μόνη της. Στα 100 μέτρα.
1: Γιατί να το κάνεις αυτό?
0: Πώς σκοτωθείς.
1: 12 ώρες παρέμεινε πάνω στο έναν ημάντα αιωρούμενο πάνω από τον ποταμό Δούναβη. Συγκέντρωσε συνολική απόσταση 14,7 χιλιόμετρα.
0: Τον έμαθες όμως.
1: Ναι.
0: Τον έμαθες. Άρα...
1: απίστευτο, παιδιά.
0: Πετυχημένο. Θέλεις εγώ να σου πω κάτι άλλο? Θες να σου πω. Όχι, βασικά θα το πω αυτό. Όχι,
1: εγώ μια φορά είχα ανέβει σε ένα βατήρα. Εγώ γενικά. Όταν ήμουν πιο μικρή, ήμουν και πιο ατρόμητη. Μην έβλεπα εγώ ύψος, βράχους και τέτοια.
0: Είμαστε αγαπημένο μας.
1: Λοιπόν, και είχα ανέβει σε ένα πατήρα πραγματικά πολύ ψηλό. Πραγματικά όμως πολύ ψηλό.
0: Πόσο δηλαδή, ρε Ελίνα?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ήμουν πιο μικρή. Αλλά παιδιά, θυμάμαι ότι.
0: Ήτανε 5 μέτρα.
1: Όχι, ρε, παραπάνω.
0: Παραπάνω, εσύ. Ναι. Ήταν σε 7.
1: Δεν έπεσα. Δεν έπεσα, δεν μπορούσα να κοιτάξω καν. Φοβόμουν, λέω, εκεί σου χτυπάει αδρεναλίνη, σκέψη. Λες τώρα να το κάνω, να μην το κάνω. Λέω, δεν το κάνω.
0: Μέθαινα.
1: Ναι.
0: Μέθαινα. Έτσι τώρα ακούτε πώς τοποθετούμε.
1: Ναι.
0: 2005. Πέφταμε από τα 12 μέτρα στη Κράσο Παναγιά. Έτσι λέγεται, Κράσο Παναγιά. Γιατί είναι πολύ βαθιά. Έχει και σκυλόψαρα. Και πέφταμε με τα ποδήλατα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και ξέρεις όλο αυτό? Γιατί μας απαγορεύαν οι γονείς μας. Για αντίδραση.
1: Αποτύχει, την ξέρεις τη φράση? Αποτύχει.
0: Α, γενικά το ξέρω και εγώ η μάνα.
1: Αποτύχει.
0: Μάνα μου έχει καραφλές και έχει ασπρίσει από τα 30.
1: Αχ, Παναγία. Λοιπόν, να ακούσουμε.
0: Θα ήταν ωραίο να έχεις εμένα, παιδί.
1: Να ακούσουμε την Καντάδα που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει. Πολλά φιλιά στον Απόν. Αν μας ακούς, πολλά φιλιά σου στέλνουμε. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2. Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
14: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
0: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Και θέλω να μιλήσουμε για φωνές.
1: Για φωνές.
0: Ανδρικές φωνές.
1: Ακούω φωνές.
0: Ποια είναι η πιο σεξι ανδρική φωνή που τρελαίνει τις γυναίκες?
1: Α, αυτό είναι τώρα υποκειμενικό.
0: Καταρχάς μπορεί η φωνή να κάνει έναν άνδρα πιο ελκυστικό.
1: Εννοείται. Να σου θυμίσω ότι
0: όχι
1: πριν.
0: Όμως την... Όχι όμως έτσι πως το εννοείς εσύ.
1: Όχι, να σου θυμίσω ότι πριν την εποχή της εικόνας, πόσες γυναίκες ήταν ερωτευμένες με ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Πάρα πολλές. Μετά τους βλέπανε κοντή, χοντρή, καραφλή, με πολλή άποψη, έφυγες.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή του Στάνκογλου, που τον ακούγεσαι διαφημιστικά.
1: Κάτσε να θυμηθώ λίγο
0: Στάνκογλου. Μην μιλάς, δεν μπορώ να τον κάνεις στο Στάνκογλου.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ λίγο Στάνκογλου τώρα.
0: Έλα ρε παιδί μου, που είναι λίγο βραχνή και λίγο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είναι ο Στάνκογλου τώρα. Μου έφυγε το κεφάλι μου, δεν μου έρχεται με τίποτα.
0: Εμένα μου έχουν πει ότι εσύ κάποιες φορές έχεις ωραία φωνή. Όταν δεν ουρλιάζεις σαν Ούγγανος, έχεις ωραία φωνή.
1: Κοίτα, όταν ένα φλερτάρω, έχω πάρα πολύ ωραία φωνή. Γιατί ρίχνω τα ντεσιμπέλ. Είμαι εξής, αυτό το.
0: Πάστε 95-95 είναι η ισορροπία, λέει, μεταξύ αρενοπότητας και υπερβολής.
1: Μα θέλει, ξέρεις, η χημεία.
0: Μην αλλάζει προφορά.
1: Γιατί να το κάνω όπως το κάνουν όλοι όσοι πάνε στο Λάγιο.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Κοίτα. Τον τεινάζω.
0: Λοιπόν, τα ευρήματα από την έρευνα που έχω μπροστά μου συνδέονται με την τάση voice maxing στα social media, όπου άνδρες ακολουθούν οδηγούς και ασκήσεις για να κάνουν τη φωνή τους πιο βαθιά.
1: Α, τους γελίους.
0: Εγώ όταν ήμουν μικρή και πήγαινα στο θέατρο Χαλκίδας ως εξωσχολική δραστηριότητα, μου είχε πει τότε ο σκηνοθέτης που είχαμε στις παραστάσεις, μικρό εγώ.
1: Μίλα το στομάχι.
0: Από το διάφραγμα.
1: Το διάφραγμα.
0: Στο μάχη, μωρέ, και εσύ.
1: Α, λάθος το είπα.
0: Λοιπόν, και όταν κάνεις πρέπει να γαργαλιούνται τα χείλη σου.
1: Εμένα κάνει.
0: Γαργαλιέσαι. Μην μιλάς έτσι, μίλα κανονικά σαν άνθρωπος.
1: Δεν μπορώ τώρα. Θα μιλώ μόνο έτσι, γεια σας.
0: Λοιπόν, η έρευνα έκανε ένα μεγάλο δείγμα. Πήρανε πάνω από 1.500 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να ακούσουν διάφορες φωνές. Νούμερο 1, κάτσε να σου πω, Ομπάμα.
1: Ομπάμα έχει πάρα πολύ ωραία χρειά.
0: Όντως.
1: Αρέσει πάρα πολύ.
0: Όσο πιο βαθιά έφερε, τόσο πιο σεξι ο άνθρωπος, ο Χαβιέ Μπαρδέμ.
1: Καλά, ο Χαβιέ Μπαρδέμ τώρα.
0: Και ο Μωμόα. Α, ο Τζέραλ Μπάτλερ, συγγνώμη, ο Μπάτλερ.
1: Κοίτα, ο Τζέραλ Μπάτλερ.
0: Ο Μπάτλερ και ο Τζέισον Μωμόα.
1: Ο Μπάτλερ τους αρέσει γιατί έχει αυτό το σκοτσέζικο.
0: Όχι, έχουν την ίδια συνότητα φωνής αυτοί οι τρεις. Ομπάμα, Μπάτλερ και Μωμόα μιλάνε στο ίδιο.
1: Η αλήθεια είναι τώρα που το σκέφτομαι, είναι πάντα πολύ σταθερή και οι τρεις τους. Δεν αυξομοιώνει τη φωνή. Ούτε πάει πολύ χαμηλά, ούτε πολύ δυνατά.
0: Είναι επιβλητική.
1: Είναι επιβλητική και οι τρεις.
0: Από καλλιτέχνες Έλληνες, ποια είναι η φωνή που σου άρεσε πολύ από όλες?
1: Εντάξει, πιστεύω Χιλάκης έχει αντισυχή ωραία φωνή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χιλάκης έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Φέρτης παλιά.
1: Ο Φέρτης, ναι. Ανατομία ενός εγκλήματος.
0: Ναι, βέβαια. Από τους σύγχρονους Θανάση, τους πιο γνωστούς.
1: Τους σύγχρονους. Τι, έχουμε σύγχρονους καλούς. Ο Χρυσοστόμου μου άρεσε.
0: Κοίταξε, εγώ εδώ πέρα θέλω να συμπληρώσω στην έρευνα. Αν με ακούν οι άνθρωποι που την έκανα στην Αμερική, πρέπει να βάλετε μέσα και την διαφορετικότητα της φωνής. Δηλαδή να αντιλαμβάνομαι για ποιον, και ποιον ακούω. Είναι πολύ σημαντικό με το που ακούω τον άλλο να λέω «Α, ο Θανάσης». Καταλαβες. Εγώ καμιά φορά που μιλάω στο σπίτι και μπορώ να μιλήσω λίγο πιο δυνατά γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα.
1: Λογικό μου.
0: Μου λέει ο γιος μου, βγάλε λίγο την κατηνίστικη φωνή. Είμαι εγώ κατηνίστικη εγώ φωνή.
1: Κοίτα, θα σου πω. Κατίνα δεν είσαι. Αλλά ρε παιδί μου, λίγο αφοριστική είναι. Ο τόνος είναι λίγο αφοριστικό.
0: Δηλαδή.
1: Η μάνα μου είναι ειρωνική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ας τη μαμά σου, για μένα πες μου. Θα τα πεις τώρα βλακεία. Θα με εκνευρίσεις τώρα, πες. Λέγε.
1: Τίποτα, όχι, είσαι τέλεια.
0: Όχι.
1: Όχι, εγώ δεν πέφτω σε αυτή την παγίδα.
0: Τι πήγες να πεις, είμαι στα κάτι.
1: Τίποτα, όχι, είσαι στα κάτι, είσαι καλύτερη.
0: Είμαι αυστηρή.
1: Ξέχασα ότι δεν είμαι στην οικογένειά σου. Ξέχασα ότι μπορώ να φύγω άνετα από αυτή τη δουλειά πάλι.
0: Λέγε, είμαι αυστηρή. Έχω αυστηρή φωνή.
1: Όχι, είσαι. Πώς το λέμε, εντάξει, νομίζω όλοι το έχουμε αυτό. Λίγο εγωισμό μερικές φορές.
0: Εγώ.
1: Οπότε βγαίνει στη φωνή.
0: Τι υπάρχει.
1: Όχι στο μικρόφωνο.
0: Πιο γλυκιά φωνή από τη δικιά μου.
1: Α, σε πω.
0: Λοιπόν, πάμε στο δουλευταρά για να φτιάξει ό,τι. Τι έπαθε, καλέ.
1: Τι πα, ρε.
0: Εντροπή όμως. Ψέματα κάνει, παιδιά. Δεν τον ακούμε σαν κάνει. Είσαι βλάκας. Λοιπόν, κανονίζεις με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει. Με δουλευταράς δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου. Και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει από τον δουλευταρά.
1: Μην ψάχνεις να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές. Το βήμα είναι ένα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Αττική σε Αθήνα, Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Απογευματινό σφαίρα 102.2 παρέα εδώ μέχρι τις 8 Θανάση, γιατί με νευριάζεις.
1: Sorry, δεν πρόλαβα να πω ότι πρέπει να πούν στο www.delta360.gr.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ μέχρι τις 8. Και πριν μαγειρέψουμε, θέλω να σας πω για τις 10 πιο παράξενες τροφές στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν ξέρω αν έχει πέσει ποτέ στα χέρια σας κάποιο σημειωματάριο της γιαγιάς, προγιαγιάς ή προπρογιαγιάς και σας έκανε κάποια έκπληξη. Λοιπόν, θα σας πω διάφορες περίεργες τροφές ανά τον κόσμο.
1: Εγώ έχω μια πορεία.
0: Μπορεί να κάνουμε αυτό, να μην κάνουμε συνταγή σήμερα. Εντάξει,
1: εγώ έχω μια πορεία. Παλιά βάζανε ασβέστη στο φαγητό. Γιατί το είχα δει σε κάτι παλιές συνταγές της γιαγιάς μου.
0: Καλά, το είδες και πρόσφατα.
1: Καλά, σωστό.
0: Πάμε λίγο να σου πω. Ακούστε λίγο. Ζελέ από την Ουροδόχο Κίστη Ψαριών.
1: Πολύ ωραίο. Αρφίλε, αυτό είναι κατούρα με τα πιο που λέμε.
0: Θανάση, λοιπόν, η έμπνευση ανήκει στους κατοίκους της Βικτωριανής Αγγλίας. Είχαν ανακαλύψει την να χρησιμοποιούν την Ουροδόχο Κίστη του Ψαριού.
1: Πού τη βρήκανε?
0: Για να φτιάχνουν γλυκό.
1: Συγγνώμη να σου πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά λέω. Έχεις πιάσει ψάρια στο χέρι σου?
0: Ναι.
1: Έχεις βρει ποτέ Ουροδόχο Κίστη στο ψάρι πάνω?
0: Δεν ξέρω που την έχει.
1: Πραγματικά, πού τη βρήκανε την τρύπα?
0: Όταν την βρήκανε λοιπόν όμως που είναι, παίρνουν μετά νερό, ζάχαρη, λεμόνι και φρούτα και φτιάχνουν το ζελέ.
1: Από την Ουροδόχο, δηλαδή, μπορούμε να το βρούμε αυτό.
0: Νούμερο 9. Μουκτούκ. Το ξέρεις?
1: Τα μόλερς ήταν το πρώτο.
0: Όχι εσύ. Α, όχι.
1: Τα ζελεδάκια μόλερς.
0: Λοιπόν, μουκτούκ. Είναι από, έρχεται το μουτουκ, είναι ένα πιάτο από το δέρμα φάλαινας δημιουργείται.
1: Α, το κακό.
0: Μαζί με το λίπος. Είναι το πιο νόστιμο πιάτο στη Γρυλανδία. Θυμίζει καρύδι η γεύση του.
1: Μου βγάζει μια τρομερή αηδία αυτή τη στιγμή.
0: Νούμερο 8. Ξιδόπιτα.
1: Ξιδόπιτα.
0: Τη λεμονόπιτα την ξέρεις. Τη ξιδόπιτα όμως, 18ο αιώνα. Η συνταγή έχει διάφορες παραλλαγές. Η ξιδόπιτα επιστρέφει στη μόδα. Να δεις που θα πεις και μια ξιδόπιτα σε κανένα εστιατόριο Μισελέν. Κάτσε και να δεις.
1: Κοίτα, ας πω κάτι.
0: Φουλ μπαλσάμικο έχει μέσα αυτό.
1: Μια χαρά το πουλάω εγώ αυτό.
0: Νούμερο 7. Ζελέ σαλάτα. Τι ζελέ σαλάτα. Το 1600.
1: Ζελέ σαλάτα.
0: Ναι, ζελέ, ντομάτα γκούρι και το έκαναν ζελέ αυτό.
1: Α, το ζουμί.
0: Ναι, το έκαναν ζελέ.
1: Πόπο παιδιά, είναι σαν να έχει πήξει το αίμα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Νούμερο 6.
1: Τα και φωτογραφία.
0: Γεμιστός τυφλοπόντικα.
1: Αχ, τι ωραίο, τα αγαπημένο μου πόπο, Ράτμπεργκερ.
0: Σαν σήμερα το διαβάζω αυτό. Λοιπόν, στην αρχαία Ρώμη ήταν εξαιρετικό έδεσμα. Ο ψητός γεμιστός τυφλοπόντικα.
1: Με τι το γεμίζανε, λέει?
0: Καρύδια, μέλι, μπαχαρικά.
1: Ωραίο θα βγαίνει. Κοίτα, αυτά είναι του αγρού. Δεν τρώνε τίποτα μες στην πόλη.
0: Αυγά μαύρου ιγκουάνα. Παράξενες τροφές αυτές.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι πειραματιζόντουσαν, τρώγανε ό,τι βρίσκανε. Λέει, ας το φάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τι άλλα έχει, γιατί έχει μεγάλη.
0: Λοιπόν,
1: λίστα.
0: Το toast sandwich.
1: Εντάξει, αυτό βγήκε από το Lordo sandwich, κάτι ξέρουμε.
0: Περίμενε, το αυθεντικό sandwich δημιουργήθηκε για χάρη του κόμι, το sandwich, για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα. Ο μανιώδης τζογαδόρος ήθελε κάτι που να μπορεί να φαγωθεί με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο μπορούσε να συνεχίσει να χαρτοπέζει. Έτσι λοιπόν το 1861 έφτιαξαν τη συνταγή για toast sandwich. Βουτυρωμένη φέτα του toast, αλάτι, πιπέρι, ανάμεσα σε δύο φέτες φρέσκου ψωμιού και μέσα έβαζαν αυγά, φασόλια, σαρδέλες και καρότα. Σαρδέλα μέσα σάρδελα.
1: Ωραίο, τι δηλωτή, τι πήγαινε γόνα.
0: Λοιπόν, και θα σε πάω και στο νούμερο 1 γιατί δεν προλαβαίνουμε. Σο. Σο. Το πιάτο λέγεται σο.
1: Σο, ξέρω τι είναι. Γι' αυτό βγήκε η ταινία. Είναι ανθρώπινα μέλη, μάλλον.
0: Η ιαπωνική κουζίνα, σταμάτα μωρέ. Λοιπόν, αυτό, τι είναι τώρα αυτό? Μια γαλακτοκομική σπεσιαλιτέ. Παρασκευαζόταν μεταξύ 8ου και 14ου αιώνα. Το γάλα βραζόταν μέχρι να γίνει μια στέρεη ουσία σαν πάστα.
1: Okay.
0: Και το τρώγαν.
1: Α.
0: Ξέρω εγώ, αυτό έχει και μέσα κάτι.
1: Τι, δηλαδή ριζόγαλο χωρίς ρύζι. Ρύζι, να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ πάντα το σκέφτομαι αυτό γιατί τρώνε μότσι, μότσι, τότσι. Πάρα πολύ. Τα γουστάρα αυτά είναι Ιαπωνία. Ριζόγαλο τους έχει πουλήσει κανείς ποτέ?
0: Ριζόγαλο.
1: Ναι. Έχουν στην κουζίνα τους ριζόγαλο οι Ιάπωνες. Ή κάτι παρεμφερές.
0: Εννοείς επειδή έχουν το ρύζι.
1: Ναι, γουστάρουν πολύ ρύζι.
0: Κάτω με το ρύζι κάνουν τα πάντα. Εσύ.
1: Ναι, δεν θα έχουν όμως το ριζόγαλάκι.
0: Έχεις πάει η Ιαπωνία?
1: Όχι, θα ούτε εγώ. Το πάμε με ταξίδι θα είναι.
0: Άμα πας, δες αν έχει ριζόγαλο και στείλε μας.
1: Τι να σου στείλω ρε την Ιαπωνία. Άμα πάει η Ιαπωνία θα μείνω εκεί.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Το άγνωστο νησί ελληνικό που έγινε viral παγκοσμίως χάρη στα αγριογούρουνα.
1: Αχ, πώς λέγεται αυτό το νησί?
0: Ποιο είναι αυτό, κάτσε να σου πω.
1: Κάτσε, έχει ένα δύσκολο όνομα.
0: Να το βρω.
1: Άτοκος. Μπράβο, το θυμήθηκα. Άτοκος.
0: Άτοκος, παιδιά. Πού είναι Άτοκος, καλά.
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Τα κακόμερα τα γούρουνα, γιατί έχουν να τραβήξουν.
0: Εμένα φίλη μου πήγε Παξούς και είχε αγριογούρουνα. Παξούς ή Ιθάκη.
1: Τα αγριογούρουνα, μάλιστα.
0: Από Ιθάκη, από Ιόνιο πάντως.
1: Τα αγριογούρουνα βγαίνουν και στις πόλεις πλέον. Και στην Πεντέλη κατεβαίνουν.
0: Ναι, αλλά μέσα στη θάλασσα.
1: Τι να κάνουνε, sorry που πηγαίνουν παντού οι κατουρίστες.
0: Στο Ιόνιο, στο παγό, νότια της Λευκάδας, βόρεια της Ιθάκης. Μια φίλη μου, κοντά στην Ιθάκη κολύμπησε.
1: Να ρωτήσω όμως τώρα
0: κάτι. Φωτογραφίες.
1: Εγώ το βλέπω τρομερά βασανιστήριο, γιατί παρακολουθούσαμε στο TikTok όλοι με τα χέρια τους, με τα λάδια αυτά. Το γουρουνέκι. Πηγαίναν τα πιάναν όλα τα κακόμενα πανικοβλημένα να προσπαθούν να γλιτώσουν από το κύμα των κατουριστών μέσα στη θάλασσα και να μην βρίσκουν διάδρομο. Και λένε τώρα θα μας ψήσουνε. Είχαν αυτό το μάτι, είχαν τα κακόμενα.
0: Έγινε viral πάντως η Άτοκος. Ένας προορισμός του ελληνικού καλοκαιριού για του χρόνου πάρα πολύ δυνατός.
1: Πάει η Άτοκος. Όσοι έχετε τώρα σπίτι εκεί, πουλήστε τα.
0: Να μάτα καλέ. Σε όλο τον κόσμο δεν είναι μόνο, λέει, τα τυρκουάζ νερά και το εντυπωσιακό τοπίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα να βλέπω παραλίες με πράσινο.
1: Μικρό νησάκι πρέπει να είναι αυτό.
0: Ακατοίκητο, ιδιωτικό νησί.
1: Ιδιωτικό. Ποιο είναι?
0: Για να δω, ποιο είναι.
1: Πραγματικά για ψάξε λίγο. ChatGPT.
0: Άτοκος, πώς να το βάλω στο Google, ποιανού είναι?
1: Γράψε Άτοκος, σε ποιον ανήκει?
0: Ιδιοκτήτης.
1: Ιδιοκτήτης.
0: Να το πούμε.
1: Γερμανικό κράτος σου λέει.
0: Αλλά δεν λέω τώρα.
1: Λέει το όνομα.
0: Λέει.
1: Αυτός τι είναι, επιχειρηματίας?
0: Εφοπλιστής.
1: Ναι. Έλληνας.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έγινε γνωστό.
1: Είναι. Για να αράζει την Θαλαμικό.
0: Έβλεπες Λιάκα και εσύ το πρωί.
1: Εγώ θα πάει εκεί η Βίση.
0: Να σου πω κάτι, τώρα αυτό, γιατί όμως να προβάλλεται το νέο, η νέα Θαλαμιγός αυτή? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τις ιδέες, τι ακριβώς με σε ενημερώνουν.
1: Εγώ, γιατί κοσμικό ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτο,
0: υπάρχει
1: δεύτερο.
0: Το ψυχαγωγικό, το κοσμικό, το τηλεοπτικό.
1: Το ειδησιογραφικό.
0: Το ειδησιογραφικό, το αστυνομικό. Υπάρχει το ρεπορτάζ ανά. Ναι.
1: Κοίτα, εγώ έπαιρνα σε μια πληροφορία ότι. Εντάξει, άκουσα, δεν θα το νοικιάσει, δεν έχει ανάγκη να πάει.
0: Ναι, το είδα κι εγώ. Ή που η Φωτεινή είχε απορία πόσο καίει αυτό.
1: Πόσο να καίει, καλά.
0: Λοιπόν, έλα, προχωράμε. Έχουμε αλλάξει θέμα. Πάμε στην Άτοκο. Γυρνάμε στην Άτοκο. Οι χείροι, λοιπόν, έχουν συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία εκεί. Περιφέρονται ελεύθερα τα ζώα, αναζητώντας τροφή. Και όταν η ζέστη γίνεται έντονη, μπαίνουν στη θάλασσα για να δροσιστούν. Σε κάποιες εκδρομές χρησιμοποιούνται φρούτα για να προσελκύσουν τα ζώα κοντά στα σκάφη. Και έτσι, λοιπόν, η Άτοκος έχει το δικό της παρατσούκλι, ανεπίσημα βέβαια. Piggy Island.
1: Το γουρουνονίσι είναι πιο ωραίο σε ελληνικά.
0: Μάτα μου, ωραία. Piggy Island. Πώς το πει ο ξένος, Αμερικανός? Τι θα πει? Γουρουνονίσι, τι θα το πει?
1: Γιατί, να μάθω.
0: Oh, look, the pig.

0: Monkey Island, κατάλαβες.
1: Oh my god.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στα εσάντρες σχολές Δέλτα. Θα σας πάω κατευθείαν εκεί. Επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Με ρωτούσε λοιπόν μια συμμαθήτρια μιας φίλης μου που σκέφτεται να ασχοληθεί γενικά με το επαγγέλματα υγείας, αλλά θέλει να το συνδυάσει με τον αθλητισμό. Ανώτερες σχολές Δέλτα. 32-23-60 το τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε. Delta36.gr το site μπορείτε να μπείτε. Ανώτερες σχολές Δέλτα έχουν και γραφείο σταδιοδρομίας με ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, οπότε σίγουρα θα έχεις την επόμενη μέρα, θα γυρίσεις πιο εύκολα τη σελίδα μετά τις σπουδές σου. Και βεβαίως Αθήνα Περιστέρια για Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, 100 ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών.
2: Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Στη Novibet, πώς με τη νέα Novilic προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστή και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Ναι, γαλάξες, 20.000 ευρώ. Η Novilic σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Ιδού η απορία. Περισσότερες πληροφορίες στο www.

0: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Bob, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ωραία, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός στο ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και εδώ σε αυτή την εκπομπή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς τι φέρνουμε καθημερινά εδώ, τα trends.
1: Α, νόμιζα
0: τι είναι στη μόδα, τι παίζει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Micro weddings.
1: Ο πατής.
0: Οι γάμοι με λίγα άτομα πλέον αποκτούν περισσότερους υποστηρικτές.
1: Τώρα δικαιώνομαι. Επιτέλους επικρατούν.
0: Μην το πας τα λεφτά, μην το πας τα λεφτά.
1: Επικρατώ, τσιγκούνιδε σιγά σιγά. Και θα βγάλουμε και μάικρο πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι,
1: μάικρο
0: πάντα
1: σχέση.
0: Θα είμαι υπέρ το παραδοσιακό γάμο.
1: Εγώ ποτέ.
0: Ναι.
1: Εγώ ποτέ. Γιατί να σου πω κάτι, έχει πολύ μεγάλη λογική αυτό. Θέλω να δω εγώ τη θεία που με έβριζε μια ζωή.
0: Λοιπόν, άκου, είχα πάει, σε ένα γάμο. Πάει σε ένα γάμο, παιδιά, το καλοκαίρι, όπου λένε μέρες πριν ότι να ξέρετε, ο γάμος έχει μόνο pop μουσική, έχει μόνο disco. Είναι μόνο για πιο νέους και
1: καλά,
0: τέτοια.
1: Καλά, λοιπόν, στη δεύτερη ρετσίνα.
0: Μέσα σε 10 λεπτά. Στο παιδιού μου τη χαρά έσφαξε ένα κόκορα και βιώτησα. Μα δεν μπορούμε, ρε παιδί μου, το χρειαζόμαστε.
1: Στο γάμο, εντάξει. Στο γάμο, τι άλλο θα χορέψει.
0: Ναι, τι πήγες να πάθεις τώρα, κάτι πήγες να πάθεις.
1: Δεν αρρώ.
0: Παλινδρόμηση. Λοιπόν, μην τρως πριν την εκπομπή, δε Θανάση. Φάει μετά.
1: Μα τι να κάνουμε σημεράκι να μην
0: λοιπόν,
1: φάω τα κοπίδια του αφή μου.
0: Με λιγότερα από 50 άτομα.
1: Α, πολύ ωραίο. Κοίτα, εγώ είχα απολογίσει αν πατέρα μου ποτέ. Αν τη μάλλον και τον πατέρα μου, επειδή με φράσει ζωή και με παιδεύουνε.
0: Τα αδερφιά σου, τον αδερφό σου.
1: Δεν απαραίτητο, γιατί καπετάνιο σου θα λείπει. Μπορεί να το κάνω όταν θα λείπει.
0: Το καπετάνιο λέω, τον αδερφό, την οικογένεια.
1: Πολύ μεγάλη οικογένεια, το έχει τρία παιδιά.
0: Μπράβο, τα παιδιά δεν θα έρθουνε στο γάμο του θείου.
1: Θα του στείλω βίντεο. Να βλέπουν το θείο.
0: Ρε, να τα έχω εκεί. Στο κάνει για τσιγκουνιά.
1: Όχι, να τα έχω εκεί να φωνάζουν, να κάνει γιο
0: τσιγκουνιά. Θα βάλει και έναν ανηματέρα να τα βοηθεί, να τα απασχολήσει.
1: Δεν θα έχω παιδιά στο γάμο μου.
0: Τι λε.
1: Άκου, γίνονται αυτά. Υπάρχουν γάμοι χωρί παιδιά που λέει δεν έρχονται παιδιά.
0: Ναι, το έχω ακούσει και με εκνευρίζει πάρα
1: γιατί,
0: πολύ.
1: Γιατί όπως δεν φωνάζουν, κάνουν πάρτι και δεν θέλουν ζώα, επειδή εγώ είμαι ζωόφιλος, εγώ δεν θέλω παιδιά. Φέρε τα, τα ζώα σου. Θα σου έχω εγώ εκεί ένα θηροδαμαστή. Θα σου έχω φέρει τον τσακτό ανακόντα.
0: Ναι, άκουσε με. Μη με νευριάζεις. Έχω
1: γιατί,
0: τρία. Γιατί τα εγώ παιδιά στο γράμμα θα έρθω και ακάλεστη. Δεν με νοιάζει.
1: Τα παιδιά είναι πρόβλημα, Έλληνα.
0: Πάρ' το πίσω αυτό. Στο γάμο εννοείς.
1: Πάντα.
0: Γιατί. Θα πας το τέτοιο στο κεφάλι.
1: Βλέπεις θα πως γίνεται η φωνή σου. Είσαι επικριτική αυτή.
0: Με τις βλακίες που ακούω δεν μπορώ.
1: Πλάκα κάνω ρε μίστε.
0: Λοιπόν, Novibet. Novibet στην παρέα μας. Κάθε γύρισμα και gadget. Γιατί ο Novibet ο ροτροχός δίνει 100 δωρεάν επιταγές αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Αν θες εσύ να είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια, ήρθε η ώρα να μπεις και να γυρίσεις τον τροχό της Novibet. Novibet.gr.
1: Κανείς με εμάς αργελές ελπίζω να έρθει. Με δουλευταράς δεν ελπίζει. Έρχεται. Γιατί ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογίες, βλέπεις δουλειές του. Όλες τις πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξε κάθε βήμα ό,τι και να γίνει. Παιδιά, τα παιδιά είναι χαρά, είναι ζωή,
0: ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει και εγώ να,
0: τώρα,
1: να έχω τα παιδάκια γύρω μου. Ο ανιψούλης μου πριν 4 μήνες παίζαμε, μου δώσε μια κουτουλιά 500 ευρώ η γέφυρα. Χαρά, χαρά ο οδοντίατρος. Ακόμα χαίρεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί 5 η ώρα. Απογευματινό σφαίρα 102.2. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11.
1: Φιλάκια.
0: Bye.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
12: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
5: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
6: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
6: Αυτός που το χρειάζεται.
7: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
8: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
11: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
12: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
13: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
14: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη. Με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610.

0: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσει τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
2: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοιμείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 103616.
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, η γεύση

0: της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep and Living.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
0: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
4: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
5: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 226 000. Και στο αναστασόπ.gr.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.